0: οικογένειες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Ακούς το δεύτερο 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουροστίκ για κάθε χρήση, τουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος!
2: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μιαν άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα, σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
2: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: Καλημέρα Μικαέλα, καλημέρα. Γύρισα.
1: Γυρίσατε.
0: Γυρίσαμε και είδες τι σου έλεγα χθες και έβαλες το κατάλληλο τραγούδι. Ότι είναι όμορφη η ζωή, μπορεί να έχει δυσκολίες, όλοι τις αντιμετωπίζουμε, αλλά στο επόμενο στενό δεν ξέρεις τι υπάρχει.
1: Τι στρίβεις, τι βλέπεις.
0: Ναι, τι βλέπεις.
1: Ναι.
0: Και μπορεί να δεις όμορφα πράγματα.
1: Έχεις
0: και
1: δίκιο.
0: Τα βλέπεις τα όμορφα πράγματα.
1: Και εγώ τώρα βλέπω το Δημήτρη Μεϊδάνη που ήρθε και είναι όμορφη η ζωή σήμερα. Ήρθε η πουλια, ήρθε ο Αυγερινός. Εσύ.
0: Όλα τα είπες. Υποκλίνομαι στο ταλέντο σου. Είσαι γεννημένη ποιήτρια του μπαμπά σου.
1: Όχι, δεν τον φτάνω. Δεν είναι άλλο πράγμα αυτό. Άλλο πράγμα. Λοιπόν,
0: νομίζω ότι πολλές φορές μπορεί να τους ξεπερνάμε κάποιους.
1: Κάποιους ανθρώπους μπορεί. Λοιπόν, Δημήτρη μου, καλώς όρισες ξανά.
0: Καλώς σε βρήκα.
1: Στο καπηλιό μας, πώς το λένε.
0: Ώρα να βάλουμε τώρα και τα κρίτικα να χορέψουμε.
1: Τι κάνεις, πώς είσαι?
0: Είμαι καλά. Είναι Πέμπτη.
1: Έτσι.
0: Προπαρασκευή.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί αύριο είναι Παρασκευή.
1: Αύριο είναι Παρασκευή και θέλω να σου το πω από τώρα να το ξέρουν και οι ακροτές. Μόνος σου θα κάνεις αύριο εκπομπή. Να το ξέρεις.
0: Η άλωση της πόλης θα γίνει μόνος μου.
1: Μόνος
0: θα
1: την... σου.
0: Μάλιστα. Μόνος... Εσύ έχεις εξετάσεις.
1: Εγώ έχω εξετάσεις.
0: Όχι εσύ.
1: Όχι, το παιδί. Αλλά έχουμε.
0: Όλα τα παιδιά.
1: Είναι σε πληθυντικό ρυθμό. Τα έχουμε. Έχουμε εξετάσεις, γονείς και παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι θα προσπαθήσω και το λέω δημόσια αυτό,
0: ναι,
1: να μην είμαι από αυτές τις μαμάδες που κάνουν, που πάνε και κρέμονται από τα κάγκελα όπως κάνανε παλιά κάτι μαμάδες.
0: Και είναι κακό να σημαίνει αυτό.
1: Εντάξει τώρα, είναι πίεση
0: είναι
1: για το
0: βάρος,
1: παιδί, ρε παιδί μου.
0: Όχι, εντάξει. Δεν είναι βάρος. Όταν το δεις, είναι ένας τρόπος, ο δικός τρόπος να δείξεις την αγάπη σου.
1: Ναι, απλά δεν το ξέρουν τα παιδιά εκείνη την ώρα.
0: Το καταλαβαίνουν όμως μετά.
1: Ναι, το μετά όμως.
0: Εσύ δεν το κατάλαβες μετά.
1: Εγώ, εμένα δεν μου έγινε αυτό.
0: Οπότε το κάνεις εσύ.
1: Α, οπότε δεν θα το κάνω.
0: Ωραία, να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτή η συνταγή.
1: Για
0: αφού έχουμε δει και την προηγούμενη. Λοιπόν, με συνταγές και λάθη.
1: Έτσι.
0: Θα πάμε παραπέρα, μέχρι τις 8, παρέα.
1: Αυτό δεν είναι ωραίο στίχος τώρα, πες μου. Πες μου τώρα, Δημήτρη Μεϊδάνη.
0: Μικαέλα Θεοφίλου, είναι και η Μαέρα Ξύδη όμως, τη φροντίδα του ήχου.
1: Μην την ξεχάσουμε.
0: Όχι,
1: την
0: βέβαια, δεν την ξεχνάς. Την ξεχνάς τη Μαέρα.
1: Δεν ξεχνιέται.
0: Δεν ξεχνιέται.
1: Και επειδή το ταγκό είναι για δύο, ορίστε.
0: Θα χορέψουμε και τρεις μας.

0: Αχ, αυτό το ταγκό. Για ένα ταγκό γίνονται όλα. Για έναν άντρα και μια γυναίκα έτσι που χορεύουν. Τι ωραία εικόνα όμως, ε.
1: Ωραία είναι, ναι.
0: Έτσι είναι, γιατί ταγκό είναι έτσι κι αλλιώς. Για ένα ταγκό γίνονται όλα. Για έναν άντρα και μια γυναίκα έτσι που χορεύουν. Τι ωραία εικόνα όμως, ε.
1: Ωραία είναι, ναι.
0: Έτσι είναι, γιατί ταγκό είναι.

0: Θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας όμορφες εικόνες από αυτές που βλέπουν τα όμορφα μάτια σας αυτές τις πρώτες πρωινές ώρες που έχει φέξει κιόλας, γιατί βλέπω ότι είναι 6 και 13, άρα και θα έχει φέξει.
1: Βεβαίως. Ναι, ναι. Θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας κάποιο πρόβλημά σας.
0: Θέλετε που... να μοιραστείτε μαζί σας τα χρήματά σας.
1: Αυτό...
0: Εδώ είμαστε εμείς για να σας βοηθήσουμε στις επενδύσεις σας.
1: Έχεις πει το καλύτερο από όλα. Πήγα να πω κάτι εγώ για προβλήματα και τα λοιπά, και δεν συμμαζεύετε. Τι προβλήματα, όχι, για αγαπητά. Αν θέλετε να μοιραστείτε, αν σας είναι βάρος δηλαδή κάτι συγχρηματικό, πώς εδώ είμαστε. Εμείς θα μοιραστούμε. Λοιπόν, λόγια καθημερινής σοφίας από μια πολύ σπουδαία Αμερικανίδα ποιήτρια και ακτιβίστρια που έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2014. Είναι η Μάγια Αγγέλου, Δημήτρη. Δεν μπορούσα να ξεχωρίσω. Ήταν τόσο πολλά αυτά τα όμορφα, τα λόγια καθημερινής σοφίας που, πώς το λένε, που έχει πει, που δεν μπορούσα να τα ξεχωρίσω.
0: Και ξέρεις τι μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Το τραγούδι που έχει γράψει η Τανίτα Τικάραμ, ορμόμενη από, από τη Μάγια Αγγέλου, από αυτά που έχει πει, το Twist in My Sobriety.
1: Το Twist in My Sobriety.
0: Τανίτα Τικάραμ, τι ωραίο.
1: Τι ωραίο, ναι, τραγούδι. Λοιπόν, θα το βάλουμε, ναι, αλλά πριν το βάλουμε, να σου πω εγώ τα λόγια καθημερινή σοφή. Οι άνθρωποι, λέει, μπορεί να μην θυμούνται. Οι άνθρωποι μπορεί να μην θυμούνται τι έκανες ή τι τους είπες, αλλά πάντα θα θυμούνται πώς τους έκανες να αισθανθούν, Δημήτρη. Γιατί αυτό είναι το, αυτό είναι το σημαντικό.
0: Το σημαντικό.
1: Είναι τα συναισθήματα. Αυτό που σου άφησαν και σου σφράγισαν τα συναισθήματα με αυτό που σου είπαν. Και επίσης, αυτό που κάνουμε κι εμείς εδώ, και νομίζω ότι το κάνουμε, αλλά δεν ξέρω με πόση επιτυχία, είναι προσπάθησε να γίνεις, λέει, το ουράνιο τόξο στο σύννεφο κάποιου άλλου.
0: Σωστά.
1: Εμείς το κάνουμε αυτό.
0: Εμείς το κάνουμε καθημερινά. Αυτή είναι η δουλειά μας εδώ. Η διάθεσή μας αυτή είναι να μπορέσουμε να διώξουμε τα σύννεφα, να φέρουμε όμορφες εικόνες για να αντέξουμε τη δύσκολη καθημερινότητα αυτή που βιώνουμε όλοι μας. Καλημέρα ξανά σε όλες και σε όλους. Είναι το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Δημήτρης Μεϊδάνης, Μικαέλα Θεοφίλου. Μη με ξυπνάς από τις 6 για δύο ολόκληρες ώρες. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ακούσουμε ένα όμορφο τραγούδι με αφορμή αυτό που είπαμε για τη Μάγια Αγγέλου, γιατί ήταν η αφορμή για την Τανίτα Τικάραμ να γράψει το τραγούδι που ακολουθεί και το αγαπάτε και το αγαπάμε όλοι μας.

0: Κοίτα, δεν το έβαλα τυχαία αυτό το τραγούδι τώρα εγώ, να σου πω γιατί. Γιατί κοίταμε να φλέγομαι, έχει ζέστη έξω. 20 βαθμούς στις 5 η ώρα το πρωί.
1: Εντάξει, να σου πω την αλήθεια, εγώ που βγήκα με κοντομάνικο σήμερα, ναι, δεν ζεστάθηκα. Η αλήθεια είναι, αλλά λέω θα πάρεις κοντομάνικο γιατί θα ανέβει η θερμοκρασία, οπότε μην κουβαλάς και ζακετάκι. Καλά, και το καλό καιρό το ίδιο κάνω, αλλά λέμε τώρα.
0: Εγώ πάντα παίρνω μαζί μου το ζακετάκι μου, όλα και όλα. Μάνα είμαι.
1: Είσαι μάνα, γι' αυτό είμαι ζακέτα παίρνεις και εσύ.
0: Εγώ παίρνω ζακέτα και λέω και για ζακέτα και προτείνω πάντα ζακέτα.
1: Μικαέλα, θέλω να ακούσω τα όμορφα αυτά για την άλλη μεριά του Ατλαντικού, γιατί δεν ξέρω.
0: Στο τέλος είναι αυτά πάντα. Τώρα θα ακούσεις τα
1: τώρα
0: βασικά.
1: Τώρα έχουμε την Ανατολή, σίγουρα.
0: Έχουμε την Ανατολή που ήταν πριν από 20 λεπτά.
1: Είδες.
0: 20 λεπτά πριν, πότε ήταν που είχαμε σκοτάδι πίσω σκόταδο, μαύρο σκοτάδι πίσω, και τώρα έχουμε, πώς το λένε,
1: τώρα έχει βγει και ο ήλιος.
0: Έχει βγει και ο ήλιος, μη σου πω, βάζει και γυαλιά ηλίου.
1: Και αντιλιακό,
0: οπωσδήποτε. Όχι τέτοια ώρα, λίγο αργότερα. Είναι Πέμπτη όμως σήμερα, είναι 28 Μαΐου,
1: ωραία,
0: είναι η 148η ημέρα του έτους, 6 και 4 πρώτα λεπτά. Η Ανατολή, Δύση Ηλίου 20 και 40, στις επετείους και τις λεπές εορτές. Είναι η μέρα για την υγιεινή της εμινόριας. Σήμερα είναι για την ενημέρωση του γυναικείου πληθυσμού για τη σπουδαιότητα της σωστής υγιεινής κατά τη διάρκεια της εμινόριας. Είναι η Παγκόσμια ημέρα καρκίνου του αίματος επίσης. Πάμε στη βόλτα μας στον κόσμο για την ημέρα της δημοκρατίας στο Αζερβαϊτζάν, ημέρα της πρώτης δημοκρατίας στην Αρμενία, ημέρα της δημοκρατίας...
1: Κοντινές περιοχές.
0: Δίπλα. Είναι ημέρα της δημοκρατίας γενικά στο Νεπάλ, είναι ημέρα των ενόπλων δυνάμεων στην Κροατία.
1: Ωραία.
0: Άκου τώρα το περίεργο, είναι ημέρα της πτώσης του μαρξιστικού καθεστώτος στην Αιθιοπία.
1: Στην Αιθιοπία.
0: Το ξέρεις εσύ αυτό.
1: Το μάθαμε και αυτό.
0: Είναι η μέρα του μεγαλείου στο Πακιστάν.
1: Ωραία.
0: Και στην άλλη μεριά του Ατλαντικού.
1: Ναι. Η μέρα της μπλε πατάτας.
0: Όχι. Είναι εθνική μέρα μοσχαρίσια στη πλευράς.
1: Στη πλευράς.
0: Ναι. Το ξέρεις εσύ αυτό.
1: Να κλαις.

0: όχι.
1: Να ήταν η ζωή σαν ταινία.
0: Να πιάνε τώρα μια ωραία βροχή.
1: Σαν όνειρο.
0: Μαζί.
1: Να σ' αγγίζω.
0: Μαζί να φεύγαμε.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Μεγάλη αλήθεια. Αυτό τι ήταν το τελευταίο?
1: Αυτό ήταν το ένας ουρανός με αστέρια. Έχει μείνει από το βράδυ.
0: Α, μάλιστα. Εντάξει. Ό,τι πεις, Δημήτρη μου. Δημήτρη μου.
1: Νομίζω ότι μπήκαμε στο δεύτερο ραδιοφωνικό ημιώρο. Είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είσαι η Μικαέλα Θεοφίλου. Είμαι ο Δημήτρης Μηδάνης. Για να τα ξεκαθαρίσουμε, και ήρθε η ώρα για τις.
0: Οι δυσάρεστες.
1: Μάλιστα.
0: Οι οποίες δεν είναι όλες οι δυσάρεστες, να το πούμε. Γιατί εχθές είπα κάτι, έβαλα πρώτη είδηση, αφού πρώτα είπα ότι αυτό που λέμε εμείς είναι οι δυσάρεστες. Έβαλα πρώτη είδηση την ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Δεν εννοούσα ότι είναι δυσάρεστη είδηση και είπα μετά πολύ συγκεκριμένα ότι βρε παιδί μου, κόμματα να έχουμε, διάθεση να έχουμε, κόμματα να ανοίγουμε.
1: Σωστά.
0: Αυτή είναι η λογική. Δεν το έπασα δυσάρεστη είδηση.
1: Τώρα αυτή η είδηση πρώτη
0: είναι όμως.
1: Είναι η δυσάρεστη ή η ευχάριστη?
0: Η δυσάρεστη.
1: Ωραία, ξεκίνησε.
0: Οι ΗΠΑ, λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν στρατιωτική εγκατάσταση που σύμφωνα με αξιωματούχο θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Ο ίδιος αξιωματικός, μιλώντας ανώνυμα στο Reuters, δήλωσε επίσης ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν αναχαιτήσει και καταρρύψει αρκετά ιρανικά drones, τα οποία αξιολογήθηκαν ως επικίνδυνα για στρατιωτικές μονάδες και εμπορικά πλοία στην περιοχή.
1: Τραγικός είναι ο απολογισμός από το πρωτοφανές κύμα καύσωνα που σαρώνει τη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη, με τουλάχιστον 14 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους σε Αγγλία, Ιρλανδία και Γαλλία. Οι περισσότεροι από τους θανάτους οφείλονται σε πνιγμούς, καθώς τα θύματα βούτυξαν σε λίμνες και ποτάμια αναζητώντας μια ανάσα δροσιάς, ενώ στη Γαλλία καταγράφηκαν και 2 θάνατοι από θερμοπληξία, με ακόμα 10 πολίτες να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.
0: Ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα σε αυτές τις περιοχές, Δημήτρη? Είναι ότι δεν έχουν air condition.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Ή γιατί ο νόμος, επειδή έχουν ιστορικά κτίρια και μένουν σε ιστορικά κτίρια, δεν τους επιτρέπει να τρυπήσουν, να βάλουν air condition, ή γιατί δεν το έχουν στην κουλτούρα τους.
1: Φαντάσου, το έχουν ιστορικά κτίρια εκείνοι και εμείς που έχουμε τα έχουμε κατατρεπίσει.
0: Καλά, εντάξει. Και τα έχουμε αφημένα κιόλας. Ανακοινώθηκε λοιπόν το επιτελείο που θα αναλάβει το επικοινωνιακό στέλεχος της σκέλος, συγγνώμη, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, γνωστή και ως ΕΛΑΣ, έπειτα από την παρουσίαση του κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα το βράδυ της Τρίτης στο Θησείο. Εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης αναλαμβάνει η Θεώνη Κούφο Νικολάκου. Αναπληρωτές εκπρόσωποι τύπου ορίζονται η Κώστας Καρποχτσής, Γιώργος Μπαλατσούκας, Νίκος Νιφούδης και Άννα Παπαδοπούλου.
1: Τώρα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε κακουργηματικές διώξεις σε 22 άτομα για απάτη εκατομμυρίων στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κύκλωμα από την Κρήτη φέρεται να χρησιμοποιούσε ορφανά αγροτεμάχια και αχυρανθρώπους για παράνομες επιδοτήσεις. Οι έρευνες όμως επεκτείνονται και στη Θεσσαλονίκη με επιπλέον ύποπτες απάτες 4,5 εκατομμύρια ευρώ.
0: Τέλεια. Πάμε όμως σε μια είδηση που είναι χρηστική, την ξέρετε. Αντίστροφη μέτρηση για τις αιτήσεις στο σπίτι μου 2 μέχρι την Κυριακή 31 Μαΐου του 2026. Έχουμε περιθώριο οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουμε την αίτησή μας, καθώς μετά την ημερομηνία αυτή θα κλειδώσει η πλατφόρμα στο gov.gr και δεν θα εκδίδονται νέες βεβαιώσεις επιλεξιμότητας.

0: Λαβρέτης Μαχαίτσας και Διονύσης Σαββόπουλος.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και για να φτάσεις στον παράδεισο πρέπει να περάσεις και από την κόλαση.
1: Πάντα.
0: Και όταν φτάσεις στον παράδεισο, τι πρέπει να κάνεις? Να φυτέψεις δεντράκια.
1: Τι ωραία που το μπέδεσες όλο αυτό.
0: Ναι, για ποιο λόγο όμως?
1: Μπράβο Δημήτρη, γιατί συνεχίζεται και φέτος το επιτυχημένο δωρεάν πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης «Αγκαλιά με ένα δέντρο συνυπάρχω», που προσφέρει στα παιδιά της Αθήνας ένα καλοκαίρι γεμάτο δραστηριότητες μέσα στο μοναδικό φυσικό περιβάλλον του Εθνικού Κήπου.
0: Ο Εθνικός Κήπος υποδέχεται λοιπόν παιδιά και οικογένειες στο πιο διαδραστικό καλοκαιρινό πρόγραμμα της πόλης. Μέσα από το «Αγκαλιά με ένα δέντρο συνυπάρχω» γνωρίζουμε έναν βοτανικό παράδεισο που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας και που φιλοξενεί πάνω από 500 είδη φυτών και αιωνόβια δέντρα από όλο τον κόσμο. Παίζουμε, ζωγραφίζουμε, συμμετέχουμε σε θεατρικές και μουσικές δράσεις και ανακαλύπτουμε τη φύση μέσα από δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
1: Μάλιστα, στα παιδιά προσφέρονται καθημερινά, μπράβο, και πρωινό και όλα τα απαραίτητα υλικά.
0: Μπράβο, και μεσημεριανό, να το πεις.
1: Όχι, μεσημεριανό. Είπαμε, μην το βγάλουμε έξω το Δήμο Αθηναίων, αλλά και όλα τα απαραίτητα.
0: Για το μεσημεριανό, όχι, θα πρέπει να το πούμε αυτό. Τα παιδιά θα πρέπει να έχουν μαζί τους φαγητό από το σπίτι.
1: Έτσι, εντάξει. Και όλα τα απαραίτητα υλικά όμως δίνουν για τις δημιουργικές δραστηριότητες.
0: Και επίσης να πούμε ότι κάθε παιδί Μικαέλα ασφαλίζεται ονομαστικά σε μεγάλο ασφαλιστικό φορέα για την εβδομάδα συμμετοχής του στο πρόγραμμα.
1: Α, ωραίο είναι αυτό. Όλο είναι πολύ σωστό. Λοιπόν, αυτό έτσι για να ξέρετε και για την καλή είδηση της ημέρας.
0: Και πόσα παιδιά μπορούν να συμμετέχουν?
1: Έως 20 παιδιά. Ακριβώς. Μπορούν να συμμετέχουν.
0: Και υπάρχουν. Πού μπορούμε να κάνουμε να δηλώσουμε συμμετοχή?
1: Στο edu.papaki.green.athens.gr.
0: Εύκολο είναι, και ξαναπέστω.
1: Green, Pavla, Athens.gr.
0: Εύκολα τα πράγματα.

0: Αυτός ήταν ο Δημήτρης Μπάσης, ένα τραγούδι που αγαπάμε ιδιαίτερα. Είχαμε καιρό να το ακούσουμε, Μικαέλα.
1: Ναι, ναι. Θοδωρής Λαχανάς και Φίλιππος Γράψας πίσω από το τραγούδι. Και είναι αλήθεια για ό,τι λένε για τη ζωή.
0: Σωστά.
1: Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα είμαστε της ελληνικής ραδιοφωνίας, Δημήτρη μου.
0: Κάθε
1: Δημήτρη μου, μας έλειψαν αυτές οι διαγωνισμοί με τα βιβλία.
0: Αλήθεια.
1: Πάρα πολύ τώρα, να σου πω την αλήθεια. Οπότε θέλουμε ένα βιβλίο τώρα.
0: Ωραία. Έχεις αναρωτηθεί τι είσαι, πώς γεννήθηκες, πώς έγινες?
1: Χριστέ μου, γιατί? Ναι, μου έχουν πει οι γονείς μου κάποια στιγμή πώς έγινα.
0: Αν έχεις σκεφτεί σου και μία φορά γιατί οι άλλοι δεν με καταλαβαίνουν.
1: Ναι, η ψυχοθεραπεία με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να αιτιολογώ πάρα πολύ τους άλλους και να μην αιτιολογώ καθόλου τον εαυτό μου.
0: Αν δεν έχεις κάνει όμως ψυχοθεραπεία, υπάρχει ένα πρώτο βήμα. Ένα πρώτο βήμα είναι ένα βιβλίο.
1: Βεβαίως, εννοείται
0: αυτό.
1: Από αυτά
0: που κυκλοφορούν και μπορούν να μας βοηθήσουν να ανακαλύψουμε λίγο καλύτερα τον εαυτό μας.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Ένα από αυτά τα βιβλία είναι το βιβλίο Πάνω, Κάτω, Μπροστά, Πίσω. Μάθε πώς να λειτουργείς, ξεκίνα να σε καταλαβαίνεις και άλλαξε τη σχέση με τον εαυτό σου. Το βιβλίο είναι της Δανάης Δελιγιώργη, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα και θα δώσουμε αντίτυπα του βιβλίου αυτού με το γνωστό τρόπο.
1: Και είναι από τις πολύ αγαπημένες μου, η Δανάη Δελιγιώργη, δηλαδή την εκτιμώ πάρα πολύ και την ακούω και στο Studio 4 όποτε την βλέπω ως καλεσμένη.
0: Σωστά.
1: Περιμένω να τη δω.
0: Λοιπόν, είναι ψυχοπαιδαγωγός, να πούμε, με εξειδίκευση στην υποστήριξη νευροαποκλινών των ανθρώπων. Έχει σπουδάσει στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι πραγματικά μια ξεχωριστή προσωπικότητα.
1: Εξαιρετική. Λοιπόν, πώς είπες το βιβλίο?
0: Το βιβλίο λέγεται Πάνω, Κάτω, Μπροστά, Πίσω. Μάθε πώς λειτουργείς, ξεκίνα να σε καταλαβαίνεις και άλλαξε τη σχέση με τον εαυτό σου.
1: Ωραία, τι λέξη να βάλουμε από όλα αυτά που μου είπες?
0: Αλλάζω.
1: Αλλάζω. Η λέξη αλλάζω, λοιπόν, είναι η λέξη κλειδί για να μπείτε στην κλήρωση και να διεκδικήσετε ένα από τα αντίτυπα που σήμερα προσφέρουμε από αυτήν εδώ την εκπομπή. Αλλάζω, λοιπόν, το όνομα, τεπώνυμό σας, το κινητό σας τηλέφωνο, την περιοχή από όπου μας στέλνετε το μήνυμά σας. Και τι γελάτε, γελάς? Θα κάνουμε την κλήρωση.
0: Ναι.
1: Και ποιος? Ποιος?
0: Ποιος? Ο Γιάννης Πάριος.
1: Δεν έχουμε Γιάννη Πάριο τώρα, ποιος?
0: Οκ, okay. Εγώ θα σας πάρω τηλέφωνο, ναι, αλήθεια είναι. Ήθελα να σου πω ότι δεν μου πολύ αρέσει η λέξη αλλάζω, αλλά οκ, okay, τη χρησιμοποιούμε τώρα εδώ.
1: Εξελίσσομαι είναι η λέξη.
0: Σωστά.
1: Αυτή είναι η λέξη.
0: Αυτό.
1: Κανονικά.
0: Αυτό.
1: Μετά να δεις τι λέξη θα σε πάω. Πάμε σε τραγούδι τώρα.
0: Οκ. Okay.

0: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι.
1: Και, εμένα
0: και όχι μόνο σε μένα, σε πολύ κόσμο.
1: Σε πάρα πολύ κόσμο.
0: Μάρθα Φριτζίλα.
1: Και Ορέστης Ντάντος, που πρέπει να του πω και ένα δημόσιο ευχαριστώ τώρα που τελειώνει το παιδί μου, ότι ήταν καθηγητής του στο μουσικό σχολείο.
0: Νόμιζα ότι τον Ντάντερε.
1: Μπράβο Δημήτρη με τα ωραία σου τα.
0: Στο λέω γιατί περιμένω να δω τι λέξη θα μου πεις.
1: Λοιπόν, σήμερα. Άκουσε να δεις τώρα Δημήτρη.
0: Ακούω.
1: Μου. Νομίζω
0: ακούω
1: ότι
0: για να δω.
1: Έφτασε ο καιρός αυτός, ναι, που πρέπει σιγά σιγά να κάνουμε σωμασκία.
0: Σωμασκία.
1: Ναι.
0: Να ασκηθούμε σωματικά, εννοείς.
1: Μπράβο Δημήτρη μου, μπράβο Δημήτρη.
0: Αλήθεια,
1: μου.
0: Το βρήκα.
1: Μπράβο παλικάρι μου, συγχαρητήρια. 10. Άριστα.
0: Ευχαριστώ.
1: Η σωμασκία σημαίνει σωματική
0: δεν
1: άσκηση.
0: Δεν το ξέρα γιατί μου κάνεις τέτοια τερτύπια και μου πετάς μια λέξη και μου λες τώρα τι να σημαίνει αυτό.
1: Έτσι.
0: Οπότε το βρήκα.
1: Αυτό ακριβώς, να ξέρετε, αυτό του κάνω. Αυτό
0: αλήθεια.
1: Που ακούτε είναι σε πρώτο χρόνο.
0: Ακριβώς.
1: Δεν του έχω πει
0: σε
1: ποτέ πια.
0: Δεν είναι τα τηλέφωνα, όταν τηλέφωνο. Απαντά.
1: Η σωμασκία λοιπόν σημαίνει η σωματική άσκηση, η γυμναστική και γενικότερα η συστηματική εκγύμναση του σώματος. Πράγμα που δεν θα κάνουμε εμείς ποτέ εδώ. Το έχουμε πει
0: εσύ,
1: δηλαδή.
0: Εγώ καθημερινά κάνω.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, αμέσως μετά έχω σωμασκία.
1: Έχει σωμασκία. Μπράβο Δημήτρη. Εγώ δεν έχω.
0: Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή.
1: Μάλιστα. Μπράβο, κάνει σωμασκία. Ναι. Άρα από εδώ και πέρα δεν θα μου λες πάω για ξέρεις, πάω γυμναστήρια.
0: Θα σου λέω πάω για σωμασκία.
1: Πολύ ωραία.
0: Ωραία.
1: Είναι λίγο απειλητικό, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Τα αντίθετα σου αρέσουν.
1: Πολύ.
0: Και εμένα πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι από τα τραγούδια, αφού με αυτό θα πάμε στο ακριβώς τις ώρες, που έχω αγαπήσει ένα κλασικό τραγούδι και εξαιρετική ερμηνεία του Σκουλά. Εσύ. Εξαιρετική ερμηνεία του.
1: Τα αντίθετα.
0: Ναι.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
2: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
1: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
2: Εννοείται.
1: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
2: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.
4: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Αν με αγαπάς, φίλα Σταυρό, Δημήτρα Γαλάνη και Δημήτρη μου.
1: Αλήθεια. Το θυμάσαι?
0: Όχι, δεν το θυμάμαι. Α, ναι, λέγαμε. Ναι. Στορκίζομαι και φιλούσαμε Σταυρό.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Στορκίζομαι. Αλλά όχι για να με αγαπάς μόνο. Στορκίζομαι, αλήθεια σου λέω.
1: Το λέγαμε.
0: Φιλώ Σταυρό.
1: Αυτό το τραγούδι, λοιπόν, δεν ξέρω αν μας έβαζε να ορκιζόμαστε για άλλα πράγματα, αλλά αν με αγαπούσαμε, κάναμε αυτό.
0: Το σχηματάκι.
1: Εμένα δεν. Τώρα το έκαναν άλλοι για μένα, ναι.
0: Α, τι άνθρωπος είσαι, Δημήτρη, με ειδάνε.
1: Γιατί εγώ αγαπούσα. Α, τόσο απλά.
0: Και δεν χρειαζόταν.
1: Δεν χρειαζόταν να φιλήσω Σταύρο.
0: Άλλοι ορκίζονταν. Μάλιστα. Το περάσαμε το μήνυμα το υπόγειο. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε εσείς.
1: Μικαέλα, είναι 5 λεπτά μετά τις 7. Είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι πρωί Πέμπτης.
0: Βεβαίως, προπαρασκευή.
1: 28
0: Μαΐου.
1: Τελειώνει ο Μάιος.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Την Κυριακή.
0: Την Κυριακή. Πότε πήγε 1η Μαΐου, πότε είχαμε Πρωτομαγιά, πότε έφτασε.
1: Να δεις πότε θα περάσει το καλοκαίρι. Για να σε πάω εγώ παραπέρα. Και πότε θα έρθουν τα Χριστούγεννα.
0: Αυτό είναι, αυτά δεν θέλω να περάσουν. Δεν θέλω να περάσουν.
1: Λοιπόν, είσαι η Μικαέλα Θεοφίλου.
0: Είμαι
1: ο Δημήτρης Μηδάνης και είναι η Μάιρα Ξίδη που φροντίζει τον ήχο.
0: Και κάπως έτσι θα πάμε για μία ακόμα ώρα. Γιατί, Δημήτρη, έχουμε να πούμε
1: πολλά.
0: Και έχουμε να ακούσουμε ακόμα
1: πιο πολλά.
0: Έτσι.
1: Πόσα πολλά?
0: Πάρα πολλά.
1: Μάλιστα.

0: Αχ, Δημήτρη μου, αχ, Δημήτρη μου. Λοιπόν.
1: Αυτό είναι άλλο τραγούδι.
0: Αυτό είναι Δημήτρη μου, Δημήτρη μου. Είναι
1: Αλίκη Βουγιουκλάκη.
0: Άλλο τραγούδι, εντελώς. Θα πάμε, Δημήτρη μου. Θα
1: θέατρο.
0: Πάμε, θέατρο.
1: Έχουμε παράσταση.
0: Έχουμε δύο παραστάσεις σήμερα να δώσουμε. Οπότε θα μείνετε συντονισμένοι φουλ μέχρι το τέλος, παρακαλώ. Έχουμε παράσταση για απόψε. Λέγεται Συνένεση. Είναι της Νίνα Ρέιν. Σε σκηνοθεσία του σπουδαίου Τάκη Τζαμαριά. Είναι στο Σύγχρονο Θέατρο. Είμαστε στις τελευταίες πια παραστάσεις αυτής της σπουδαίας παράστασης. Επισκηνής ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών: ο Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, η Κίτη Παϊταζόγλου, η Βαλέρια Δημητριάδου, ο Παναγιώτης Γαβρέλας, ο Ερίκος Μιλιάρης, η Καλλιόπη Παναγιωτίδου και η Μανταλένα Καραβάτου. Και μέσα από την ιστορία μιας ομάδας δικηγόρων που εμπλέκονται σε μια υπόθεση σεξουαλικής επίθεσης, το έργο φωτίζει τα όρια ανάμεσα στον νόμο, την ηθική και την προσωπική ευθύνη. Αυτό λοιπόν το έργο μπορείτε απόψε να το δείτε. Απόψε στις 9
1: στο Σύγχρονο,
0: Σύγχρονο Θέατρο. Και ποιος είναι ο τρόπος για να διεκδικήσουμε?
1: Ο τρόπος είναι να μπείτε στη σελίδα μας στο Viber, ονοματεπώνυμο, να γράψετε. Το δεύτερο πρόγραμμα είναι η σελίδα μας στο Viber, για να μην μπερδευτείτε.
0: Με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Βέβαια. Και κενό ανάμεσα στο δεύτερο και στο πρόγραμμα. Και με 2M το πρόγραμμα. Λοιπόν, τώρα πάμε στο κυρίως θέμα. Ονοματεπώνυμο, αριθμό κινητού, θέατρο 1 θα γράψετε και αποστολή. Θα γίνει η κλήρωση και αφού είστε οι νικητές, θα σας στείλει η Μικαέλα όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να βρεθείτε απόψε στο Σύγχρονο Θέατρο και να δείτε την παράσταση.
0: Απλούστατον.

0: μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, η Μαρινέλα. Γιώργος Χατζηνάσιος.
1: Ακριβώς, και Μίμης Θεόπουλος. Σήμερα λοιπόν, και σήμερα είναι Πέμπτη.
0: Είναι... Σήμερα είναι Πέμπτη. Αυτό το τραγούδι, αυτό που σου έλεγα στο διάλειμμα, είναι, μου θυμίζει μια παλιά διαφήμιση. Μου θυμίζει και Ρόδα από τα Λούνα Πάρκ. Μου θυμίζει το. Να, Πατίστας. Δεν υπάρχει ο Πατίστας, γι' αυτό τη λέω τη διαφήμιση.
1: Ναι. Ναι, θυμίζει, όντως θυμίζει.
0: Θυμίζει πολύ. 80s, όλο αυτό.
1: Εντελώς,
0: early 80s. Late 80s. Να, 70s, early 80s.
1: Πώς το μιλάς, το really.
0: Να σου πω, πήγαινες στο τσίρκο εσύ?
1: Στο τσίρκο πήγαινα.
0: Δεν έχω πάει ποτέ, αλήθεια σου λέω. Ποτέ.
1: Έχω πάει μια φορά. Μία φορά έχω πάει στο τσίρκο. Γενικά, το θέμα δεν είναι το τσίρκο μόνο. Γιατί γελάς, παιδί μου. Ξεκινάμε μια είδηση να πούμε οι άνθρωποι και γελάς πριν ξεκινήσει η είδηση.
0: Γιατί έχεις το μυαλό σου.
1: Είδες τον κλόουν. Λοιπόν, άκου να δεις. Το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι το τσίρκο. Το μεγάλο πρόβλημα είναι όταν τα παιδιά πηγαίνουν σε ένα πάρτι και έχει αποφασίσει ο γονιός του παιδιού που κάνει το πάρτι να φέρει ένα κλόουν.
0: Το έχεις κάνει αυτό εσύ στο παιδί σου?
1: Εγώ ποτέ, γιατί το παιδί μου είχε και θέμα. Και εγώ έχω θέμα με τους κλόουν. Ναι. Όχι ακριβώς αυτό που ονομάζεται κουλοροφοβία, δηλαδή ο φόβος για τους κλόουν. Έτσι λέγεται. Έτσι λέγεται. Κουλοροφοβία ή κλοουνοφοβία, άμα θες πες το

0: έτσι.
1: Νομίζω ότι είναι.
0: Προτιμάς. Ναι.
1: Ένα κουλουροφοβία μου, φοβάσαι τα κουλουράκια.
0: Όχι. Αυτά δεν τα φοβήθηκα ποτέ.
1: Για αυτό σου λέω.
0: Αυτά με φοβούνται.
1: Μην μπερδευτεί ο κόσμος και δεν τρώει κουλουράκια.
0: Με τα δύο χεράκια. Λοιπόν, η κλωνοφοβία λοιπόν είναι υπαρκτή και αρκετά συχνή. Είναι, και μάλιστα σύμφωνα με μια έρευνα που έκανε ο Φίλιπ Τζον Τάισον, ο φόβος αυτός δεν οφείλεται σε κάποια τραυματική εμπειρία, αλλά σε μια πιο βαθιά ψυχολογικά στοιχεία. Γιατί, και εγώ αυτό το καταλαβαίνω, δεν μπορείς να διαβάσεις το πρόσωπο του κλόουν λόγω του έντονου μακιγιάζ.
1: Ισχύει.
0: Η συμπεριφορά του είναι απρόβλεπτη και παράξενη. Και βεβαίως το υπερβολικά χαρακτηριστικά θυμίζουν κάτι σχεδόν ανθρώπινο, αλλά λάθος. Σαν κούκλες ή σαν ρομπότ, κάτι τέτοιο. Και βεβαίως ο κινηματογράφος και το It, για παράδειγμα, η ταινία It, την έχεις δει, του πολύ αγαπημένου, τώρα δεν θυμάμαι το. Άκου τώρα, δεν θυμάμαι το όνομα. Το όνομα.
1: Έχω δει και την άλλη, με την Αλίκη Βουγιουκλάκη που έκανε. Δεν θυμάσαι. Γιατί γελάς?
0: Από το It's την Αλέκη μου. Το θυμάμαι βέβαια.
1: Για όλα υπάρχει. Και έχω δει και thriller με κλόουν.
0: Αυτό σου λέω, το It. Το It είναι με
1: IT.
0: Όχι, it. Το αυτό.
1: Του Stephen King.
0: Μπράβο, αυτό είναι ο άνθρωπος.
1: Παιδάκι μου, ήμαρτον.
0: Ναι, δεν ξέρω τι έπαθα.
1: Προσπαθούσα να καταλάβω τι λέει. Προσπαθούσα να διαβάσω τα αγγλικά σου.
0: Όχι. Ο κινηματογράφος λοιπόν και διάφορες αληθινές ιστορίες εγκληματιών έχουν συνδέσει τους κλόουν με τρόμο.
1: Εγώ δεν θέλω τέτοια πράγματα.
0: Όχι.
1: Γιατί εγώ θέλω να χαμογελάσω.
0: Όχι, δεν θέλω. Δεν θέλει το δολοφόνο με τα μπαλόνια εσύ.
1: Όχι,
0: κλόουν, τον κανονικό.
1: Εγώ τον κανονικό θέλω.
0: Πάμε να τον ακούσουμε.

0: πόσα χρόνια πίσω με πήγε αυτό το τραγούδι. Στο τραγουδάω πάρα πολλές φορές. Δεν ξέρω πώς το ξέρουν από τους ακροατές. Να πω λοιπόν ότι αυτό το τραγούδι ήταν η ελληνική συμμετοχή στο διαγωνισμό της τραγουδιού της Eurovision το 1988 με την Αφροδίτη Φρυδά. Ήταν η χρονιά με το άφρο μαλλί, τα θυμάσαι.
1: Πώς δεν τα θυμάμαι αυτά, εννοείται. Μου τα διηγούνταν και η γιαγιά μου, βέβαια, αλλά ναι, είσαι μεγάλο.
0: Δεν είναι από τις καλύτερες θέσεις που πήρε η Ελλάδα τότε, 17η, λίγο πριν το τέλος, με 10 βαθμούς φαντάσου.
1: Άκου τώρα, 10 βαθμούς. Τι κρίμα.
0: Και ποιος βγήκε εκείνη τη χρονιά?
1: Ποιος βγήκε?
0: Ne parte pas sans moi.
1: Ne parte pas sans moi. Πω, τι ωραίο τραγούδι αυτό. Ήταν μόλις 14 χρονών, 15.
0: Δεν θυμάμαι πόσο χρόνο ήταν.
1: Τόσο μικρούλα ήταν.
0: Ναι. Είχε όμως ένα εξαιρετικό παραγωγό, το Ρενέ Αγγελίλ, ο οποίος τη βοήθησε και έκανε αυτή την τεράστια καριέρα.
1: Το σύζυγός της, δεν είναι?
0: Μετά.
1: Μετά, ναι. Λοιπόν.
0: Και αυτό τον είχε πλευρίσει, σε εισαγωγικά πλευρίσει, δηλαδή με ποιον τρόπο. Είχε μιλήσει μαζί του η Μαντό για να τη βοηθήσει να την μανατζάρει.
1: Ναι.
0: Και του λέει λοιπόν, της λέει ο Ρενέ Αγγελίλ, ότι έχω την, γιατί έχει σπουδαία φωνική Μαντό, έχω τώρα τη Σελήνη, οπότε δεν μπορώ.
1: Άκουτο.
0: Έχει κάνει όμως σπουδαία πράγματα η Μαντό. Τώρα πήγαμε από εδώ και από εκεί και στο εξωτερικό με την Τζέσικα Σίμψον, μια τραγουδάρα νούμερο ένα στην Αμερική.
1: Ναι, έχει κάνει πολύ ωραία πράγματα και γενικά κρίμα που η Μαντό δεν έκανε περισσότερα πράγματα. Όπως νομίζω και θα έπρεπε να κάνει και περισσότερα πράγματα και η Σοφία Βόσ.
0: Ναι.
1: Έτσι πιστεύω.
0: Γιατί θέλεις να μετακομίσουμε τώρα σε έξω από το στούντιο?
1: Θα ήθελα να μετακομίσει στο εξωτερικό η Σοφία Βόσου για να κάνει καριέρα. Αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω.
0: Ναι. Να σε ρωτήσω τώρα, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
1: Έτσι πιστεύω.
0: Ωραία. Είναι ο χρόνος
1: ο σωστός.
0: Ωραία. Λοιπόν, θα πούμε ότι σε πάρα πολύ λίγο μετά τη μετακόμιση του Ανδρέα Μικρούτσικου με τη Σοφία Βόσου, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα συνδεθούμε με το Earth News Radio 105,8. Μη φύγετε, παρακαλώ. Επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανταλλαγή πυρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κοντά στα στενά του Ορμούζ. Ιρανικά προειδοποιητικά πυρά κατά 4 πλοίων, μεταξύ των οποίων αμερικανικό δεξαμενόπλιο. Τα στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά για όλους. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Συναγερμός στο Κουβέιτ, το στρατός αναχέτησε πυράβλους και ντρόνς. Ισραηλινές επιθέσεις στο νότιο Λίβανο, εντολή εκένωσης για την πόλη της Τύρου και τις γύρω περιοχές. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου στα 96 δολάρια το βαρέλι το Brent. Έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων αύριο για τα γενικά λύκεια με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Επίθεση με πυροβολισμού σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στο κέντρο της Αθήνας και καταδίωξη στον Κηφισό, τρεις συλλήψεις. Βαρύτατες διώξεις στους 22 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη, σήμερα η απολογία των 17 στη Βόρεια Ελλάδα. Πανικό σε πτήσεις στην Κολομβία, επιβάτες κλαίνε και προσεύχονται μετά από 2 αποτυχημένες προσγειώσεις. Γενικά αίθριο σήμερα ο καιρός, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Αυτό είναι ο Στάθης Δρογώσης. Συγχώρεσέ με, ο δικός μας Στάθης Δρογώσης που τον ακούμε τα Σαββατοκύριακα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Λοιπόν, Δημήτρη μου.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Ακούσε με τώρα. Έχει έρθει η εποχή σιγά-σιγά. Σιγά-σιγά, ίσως και γρήγορα-γρήγορα, που ανοίγουν και τα θέατρα τα ανοιχτά, τα θερινά, τα μεγάλα, τα τύπου Βεάκιο θέατρο, ας πούμε.
1: Στον Πειραιά.
0: Στον Πειραιά. Λοιπόν, οπότε εγώ τώρα θα σας πάω. Στην επόμενη εβδομάδα σε μια θεατρική παράσταση που αξίζει τον κόπο οπωσδήποτε να τη δείτε.
1: Επόμενη θα σας πω, εβδομάδα ποια μέρα?
0: Θα σου πω, 4 Ιουνίου. Πότε 4 φτάσαμε, Ιουνίου, 4 Ιουνίου
1: Πέμπτη.
0: Πέμπτη, 4 Ιουνίου, πού το κατάλαβες ότι είναι Πέμπτη?
1: Αφού πρώτη είναι Δευτέρα ρε Μικάελα.
0: Μπράβο Δημήτρη.
1: Καρτεσιανή λογική.
0: Καιρό είχαμε να το πούμε. Λοιπόν, 4 Ιουνίου λοιπόν ημέρα Πέμπτη θα σας πάμε σε μια εξαιρετική παράσταση. Είναι επιθεώρηση. Καιρό είχαμε να δούμε αυτό το είδος και να το έτσι απολαύσουμε έτσι. Η επιθεώρηση, εγώ θα σας τα πω, αυτός είναι ο τίτλος της παράστασης. Είναι σε κείμενα του Γεράσιμου Ευαγγελάτου και του Δημήτρη Χαλιώτη. Είναι η πρωτότυπη μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη. Με ζωντανή τετραμελή ορχήστρα και τη σκηνοθετική υπογραφή του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου. Με εξαιρετικούς πρωταγωνιστές. Άκου τώρα ονόματα. Δημήτρης Πιατάς,
1: μάλιστα.
0: Ελένη Κοκκίδου, Δημήτρης Μακαλιάς, Γιούλη Τσαγκαράκη, mm-hmm. Ζερόμ Καλούτα, Σύρμο Κεκέ, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αλέξης Βιδαλάκης και Θανάσης Ισιδόρου. Ανεβαίνουν όλοι αυτοί στη σκηνή σε μια εξαιρετική και εκρηκτική σύμπραξη. Λοιπόν, υπάρχει αιχμηρό χιούμορ, υπάρχει καταιγιστική ενέργεια, υπάρχει χορταστική πολιτική σάτυρα.
1: Αφού ξεκινήσαμε και είχε χαμογελάμε εμείς από τώρα.
0: Από τώρα, γιατί αλλιώς δεν γίνεται χωρίς πολιτική σάτυρα, έχω να σου πω. Θα σχολιάσει λοιπόν αυτή η τρομερή επιθεώρηση την εξωφρενική ελληνική πραγματικότητα. Θα καυτηριάσει πρόσωπα, καταστάσεις, αιμονές της εποχής μας. Ξεδιπλώνεται η Ελλάδα 2.0, έτσι ακριβώς το λένε.
1: Του πιάνου?
0: 2.0, του Θανάση, του Μπάμπη.
1: 2.0.
0: Και όλοι θέλουν να μας τα πούνε έτσι λίγο, να μας πούνε διάφορα πράγματα. Ωραία, λοιπόν, 4 Ιουνίου.
1: 4 Ιουνίου,
0: στις 9 το βράδυ. Ναι,
1: την επόμενη Πέμπτη, στις 9 το βράδυ.
0: Ωραία.
1: Έχουμε γίνει Λονδρέζοι. Προετοιμάζουμε την έξοδό μας πολύ νωρίτερα.
0: Έτσι πρέπει, νομίζω. Και μια τέτοια παράσταση και σε ένα τέτοιο θέατρο θέλει μια προετοιμασία. Δεν είναι έτσι απλό. Και δίνουμε αρκετές προσκλήσεις. Θέατρο Βεάκιο, λοιπόν. Την Πέμπτη, 4 Ιουνίου. Εγώ θα σας τα πω. Πώς θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις?
1: Με εύκολο τρόπο. Λοιπόν, γράψτε μας, εγώ θα σας τα πω. Ονοματεπώνυμο, αριθμό κινητού ή Βεάκιο. Πιο απλά.
0: Ό,τι θέλετε.
1: Το ονοματεπώνυμο σας, αριθμό κινητού, και αφού κερδίσετε, η Μικάλα θα σας στείλει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το πού θα πάτε, που το ξέρετε, στο Βεάκιο. Ποια μέρα θα πάτε, την Πέμπτη θα πάτε, αλλά το ξέρετε κι αυτό. Τι άλλο θα τους γράψει των ανθρώπων?
0: Θα τους πω εγώ μετά, δεν χρειάζεται να τα ξέρεις όλα. Μυστικά έχουμε.
1: Οκ. Okay.

0: Το εμπεδώσαμε πάνω μου, ζουράκι μας, το λέει συνέχεια.
1: Έπαθα αγάπη και νομίζω ότι αυτό το έπαθα αγάπη το λέμε πολύ και για τα παιδιά μας. Και το λέω αυτό τώρα γιατί. Γιατί επειδή είμαστε αύριο και το λέμε και το ξαναλέμε, όχι μόνο γιατί έχουμε εδώ πέρα μια κατάσταση και νιώθουμε λίγο πιο έντονο το άγχος.
0: Ποια είναι η κατάσταση, γιατί έχεις και εσύ παιδί που ξεκινάει
1: ακριβώς
0: αύριο τις εξετάσεις. Αυτό είναι.
1: Είναι ακριβώς. Αλλά το λέμε για όλους τους γονείς και για όλα τα παιδιά. Mm-hmm. Τώρα, επειδή το μην εγχώνεσαι από μόνο του δεν λέει τίποτα, εννοώ.
0: Αντιθέτως, πιέζει περισσότερο.
1: Σώπα καλέ, μην αγχώνομαι. Καλά που μου το πες, δεν ήξερα πώς να το. Μην αγχώνεσαι. Τι μην αγχώνομαι, ρε μάνα, σοβαρά μιλάς.
0: Όχι. Τι πρέπει να κάνει ένας γονέας σε αυτή την περίπτωση, τι να πει στο παιδί.
1: Υπάρχουν κάποιες φράσεις που μπορείς να πεις έναν έφηβο με άγχος. Ας πούμε, βλέπω πόσο σκληρά προσπαθείς και πόσο σε πιέζει όλο αυτό. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που χρειάζεται ένας έφηβος για να νιώσει ότι το συναίσθημά του είναι έγκυρο. Ότι δηλαδή δεν είναι μάταιο το άγχος του, έχει λόγο που συμβαίνει και πώς τον κατανοείς.
0: Με κάποιες λοιπόν απλές εκφράσεις
1: έτσι
0: μπορούν να αλλάξουν όλα.
1: Ναι, είμαι εδώ μαζί σου.
0: Τι αυτό χρειάζεσαι, είναι το πιο σημαντικό.
1: Τι χρειάζεσαι από μένα αυτή τη στιγμή, πώς μπορώ να σε βοηθήσω.
0: Αυτό.
1: Επίσης, είναι έρευνες που έχουν γίνει γύρω από τη θεωρία λέει, του δεσμού και δείχνουν ότι η παρουσία ενός υποστηρικτικού γονέα λειτουργεί ως συναισθηματικό αλεξίπτωτο εκείνη τη στιγμή. Είναι απόλυτα φυσιολογικό να νιώθεις έτσι, εννοεί για το άγχος. Και εγώ στη θέση σου το ίδιο θα πάθαινα. Μπαίνεις και στη θέση, μειώνεις την ενοχή του που νιώθει άγχος.
0: Κάποια στιγμή, λοιπόν, πριν από λίγο καιρό, είχα ένα θέμα και συζητούσα με τον πατέρα μου και του λέω: μπαμπά, αυτό και αυτό. Mm. Και μου λέει: μην αγχώνεσαι για τίποτα. Αυτό είπε, αυτό γνώριζε εκείνος. Να θυμάσαι ότι είμαι πάντα δίπλα σου.
1: Αυτό νομίζω ότι αυτό είναι εξής.
0: Πείραξες για πόση δύναμη.
1: Έτσι. Γιατί και όσο μεγαλώνουμε, δεν έχει σημασία πόσο μεγάλος είσαι. Παιδί παραμένεις για τους γονείς σου. Και παιδί θες να είσαι για τους γονείς σου. Λένε επίσης, πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα και να κάνουμε κάτι που θέλεις. Για να αλλάξει λίγο το τοπίο.
0: Κάντε ένα break.
1: Τι, κάντε ένα break. Αλλάζει το κλίμα τώρα.
0: Έλα, μπορεί να χαμογελάσουμε, είπαμε.
1: Και επίσης αυτό που είναι σημαντικό να πούνε οι γονείς είναι ότι και να γίνει σε αυτές τις εξετάσεις, η γνώμη μου για σένα και η αγάπη μου δεν πρόκειται να αλλάξουν.
0: Εννοείται.
1: Αυτό είναι τρομερά σημαντικό να το ξέρουν οι γονείς, ότι δεν θα απογοητευτούν εκείνοι για το παιδί τους. Θα είναι δίπλα τους ό,τι και να γίνει και θα το αγαπάνε. Και βεβαίως ότι είναι απόλυτα λογικό και αναμενόμενο το άγχος των πανελλαδικών εξετάσεων, έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Απλά υπάρχουν φορές που μπορεί να είναι λίγο παραπάνω και άμα δείτε κάποια συμπτώματα και κάποια στοιχεία που μπορεί κάπως να σας αγχώσουν, να ξέρετε ότι υπάρχει και το 1550. Mm-hmm. Είναι ένας αριθμός, μια τηλεφωνική γραμμή που έχει δημιουργηθεί από το Υπουργείο Παιδείας για τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων.
0: Ωραία. Και μια απλή φρασούλα που μπορούμε να την πούμε όλοι μας. Μη φοβάσαι, είμαι δίπλα σου.
1: Αυτό.

0: τι ωραία ερμηνεύτρια.
1: Πολύ, πολύ, πολύ αγαπημένη.
0: Χριστιανά.
1: Χριστιανά και πολύ όμορφη γυναίκα. Πολύ
0: με υπέροχα πράσινα μάτια.
1: Υπέροχη, υπέροχη.
0: Δεν είναι μαζί μας, αλλά μέσα από τα τραγούδια είναι μαζί μας.
1: Είναι μαζί μας, όντως. Το Καπό λέγεται αυτό το
0: Σωστά.
1: τραγούδι.
0: Παραστατίδης είναι κριτικός.
1: Γιώργος κριτικός και Παραστατίδης. Πολύ ωραία.
0: Ευχαριστώ. 30 ευρώ. Γιατί κέρδισα.
1: Δημήτρη μου,
0: παρακαλώ.
1: Πρέπει να φύγουμε.
0: Ναι.
1: Με
0: Έρχεται
1: μια φωνή.
0: Η κόκκινη σβούρα.
1: Ακριβώς, η Ιωάννα Νιώτη. Και αμέσως μετά η βόλτα της Μαργαρίτας Μυτιλινέου από τις 8 μέχρι τις 10.
0: Αύριο η Μικαέλα δεν θα είναι εδώ. Έχει να δώσει εξετάσεις ο γιος της. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά.
1: Έτσι ακριβώς. Όχι χωρίς άγχος. Ό,τι και να γίνει, απλά να ξέρετε ότι δεν χάλασε ο κόσμος. Λέγανε η γιαγιά μου η Μυτιλινιά, έλεγε η ψυχή δεν θα βγει.
0: Ωραία.
1: Έτσι. Κατάλαβες.
0: Και μία απλή λεξούλα πείτε τους. Είμαι δίπλα σου.
1: Αυτό. Ακριβώς.
0: Μη φοβάσαι. Λοιπόν, έχετε όλη μια όμορφη μέρα. Μικαέλα Θεοφίλου, Δημήτρης Μεϊδάνης, Μαέρα Ξίδη. Καλημέρα σε όλους. Φεύγουμε. Αύριο θα είμαι μόνος μου, λοιπόν.
1: Σαν ανεμόνος.
0: Από τις 6. Μόνος, σαν ανεμόνος. 6 με 8 αύριο το πρωί. Μη φύγετε, να έρθετε εδώ στην παρέα μας.
1: Εμείς θα τα πούμε από την Τρίτη μαζί, να ξέρεις.
0: Ναι, γιατί τη Δευτέρα θα είμαι 12 με 2. Μην τα πιάσουμε τώρα.
1: Όχι,
0: αλλά...
1: γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Μια κόκκινη σβούρα τρέχει-τρέχει και επιστρέφει στο δεύτερο. Με πολύχρωμες προτάσεις για μικρά και μεγάλα παιδιά. Σήμερα η κόκκινη σβούρα κρατάει μία άμυα, κρατάει ένα κεντήρι και βουρ-βουρ για τα μαστιχοχώρια, για το θεϊκό μαστίχι και το μουσείο του. Κρατάω και ένα μπουρμπουλάκι, γιατί θέλω να σας προσφέρω και να σας κεράσω μαστίχα με τον πιο σωστό τρόπο.
1: Κόκκινη σβούρα, σε βλέπω να φτάνει στοιχείο φορτωμένη όπως πρέπει. Με την άμυα σου για να καθαρίσεις τη γη, κάτω από τους κίνους και το κεντητήρι σου για να χαράξεις απαλά τον κορμό τους, αφήνοντας τη μαστίχα να δακρύσει. Καλώς όρισες στα μαστιχοχώρια, στο Μουσείο Μαστιχασχείου του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιός. Έναν τόπο που μυρίζει ιστορία, φύση και παράδοση μαζί. Εδώ οι επισκέπτες ανακαλύπτουν όλο το ταξίδι της μαστίχας, από το χώμα και το δέντρο μέχρι το καθάρισμα και τη χρήση της. Και κάπου εδώ, ανάμεσα στα εργαλεία και τις ιστορίες των ανθρώπων, σε περιμένει και το μπουρμπουλάκι, έτοιμο να σου ψιθυρίσει τα μυστικά του. Και όταν θελήσεις, πάμε μαζί να γνωρίσεις και τους κίνους. Τα δέντρα που μας χαρίζουν αυτό το μοναδικό δάκρυ.
0: Μαρία, μια σβούρα δεν είναι ποτέ αρκετή για την ιστορία της μαστίχας, όμως είναι μια καλή αρχή. Ξεκινάμε λοιπόν, μπορεί και στα αλήθεια, μπορεί και στις σελίδες του βιβλίου σου.
1: Η ιστορία ξεκινάει σε ένα χωριό της Χίου, εκεί που η ζωή ακολουθεί τον ρυθμό της μαστίχας. Η μικρή Μαρκέλα τρέχει ανυπόμονη να προλάβει το κέντημα, ενώ ο μπαμπάς της, ο κύριος Ιωδωρός, έχει ήδη φροντίσει τη γη. Έχει δηλαδή καθαρίσει και ετοιμάσει το έδαφος κάτω από τα δέντρα. Μέσα από τα μάτια της Μαρκέλας γνωρίζουμε όλη τη διαδικασία της μαστιχοκαλλιέργειας, αλλά και τα συναισθήματα που τη συνοδεύουν. Την προσμονή, τη φροντίδα, τη σχέση με τη φύση. Παράλληλα, γεννιέται και μια δυνατή φιλία ανάμεσα σε δύο κορίτσια από διαφορετικούς κόσμους. Μια φιλία που μεγαλώνει μαζί τους. Και κάπου εκεί υπάρχει και το μπουρμπουλάκι. Ένα μικρό πυλινοσκεύος που γίνεται σύμβολο μνήμης, φιλίας και του ίδιου του τόπου. Ίσως γιατί αυτό το βιβλίο το κουβαλούσα μέσα μου πολύ πριν το γράψω και άρχισε να παίρνει μορφή σε ένα ταξίδι στοιχείο κάπου ψηλά στον ουρανό.
0: Μαρία, τα δέντρα της Χίου τα γνωρίζεις. Τα βλέπεις τα αλήθεια, τα βάζεις στο βιβλίο σου, μαθαίνεις πολλά πράγματα γι' αυτά και στο μουσείο. Θέλω να σε ρωτήσω, πονάνε τα δέντρα και κλαίνε ή ανακουφίζονται? Και η μαστίχα είναι τόσο άσπρη επειδή την πλένουμε τόσο καλά και τρικαλά?
1: Αυτό είναι ένα από τα πιο όμορφα ερωτήματα των παιδιών. Στο βιβλίο, οι δύο φίλες το σκέφτονται και αυτές. Ο τρόπος που κεντάμε τα μαστιχόδεντρα είναι πολύ προσεκτικός. Δεν είναι κάτι που τα πονάει όπως θα το φανταζόμασταν. Αντίθετα, είναι μια διαδικασία που γίνεται με σεβασμό και γνώση εδώ και αιώνες. Και η μαστίχα, αυτό το άσπρο καθαρό δάκρυ, γίνεται έτσι γιατί τη φροντίζουμε πολύ. Τη μαζεύουμε, την πλένουμε, την καθαρίζουμε και όλα αυτά με υπομονή. Είναι σαν να φροντίζεις κάτι πολύτιμο. Στο βιβλίο αφήνω χώρο για τη φαντασία. Μπορεί τα δέντρα να δακρύζουν, αλλά ίσως αυτά τα δάκρυα να είναι και ένα δώρο. Ποιος ξέρει?
0: Ξέρω πάντως ότι τα παιδιά στοιχείο είναι πολύ τυχερά. Νομίζω έχουν το καθένα το δικό του δέντρο, το δικό του σχήνο.
1: Όχι ακριβώς, με την έννοια του δικού μου δέντρου. Αλλά στην πραγματικότητα κάθε οικογένεια στα νοτιόχωρα έχει τη δική της σχέση με τους σχήνους. Τα παιδιά μεγαλώνουν μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Βλέπουν, βοηθούν, μαθαίνουν από μικρά. Ο σχήνος δεν είναι απλώς ένα δέντρο, είναι κομμάτι της ζωής τους, της οικογένειας, της καθημερινότητας. Τις στιγμές που οι άνθρωποι μαζεύονται μαζί, δουλεύουν, τραγουδούν, μοιράζονται. Γι' αυτό και λέμε πως η μαστίχα ενώνει τους ανθρώπους και περνά από γενιά σε γενιά. Γι' αυτό φαίνεται και στο βιβλίο, όπου μέσα από τη μαστίχα γεννιούνται σχέσεις, δεσμοί και φιλίες. Η αληθινή φιλία των δύο ηρωίδων είναι και αυτή κάτι που θέλει φροντίδα για να μείνει ζωντανή στον χρόνο.
0: Η Μαρία Βενιζελέα, επιστημονική υπεύθυνη του Μουσείου Μαστίχας της Χίου και συγγραφέας, έγραψε το μπουρμπουλάκι μαζί με την κόκκινη σβούρα. Σας προσκαλούν να γνωρίσετε τη μαστίχα και την ιστορία της. Αύριο πάλι.
2: Η ώρα είναι 8.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
0: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Λοιπόν, καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε, την ακούτε τη φωνή? Δεν έχω κάτι. Έχω λίγο νύστα, διότι είναι από αυτές τις μέρες. Και έλεγα τώρα θα πας στο σταθμό, θα ανοίξεις το μικρόφωνο. Είναι μια από αυτές τις μέρες που χτυπάει το ξυπνητήρι και δεν ξέρεις πού είναι το ξυπνητήρι, δεν ξέρεις πού είσαι εσύ. Πρέπει να τρέξεις να το κλείσεις, μην ξυπνήσει κανένας άλλος μες στο σπίτι. Και είσαι λίγο, περπατάς μηχανικά, είσαι σαν ρομποτάκι, πας να πάρεις τον καφέ σου με έναν ωραίο ρομποτικό τρόπο. Ευτυχώς ζητάς αυτό που πρέπει. Μπαίνω μες στο στούντιο, μου λέει η Μάιρα, νιστάζεις. Λέω πολύ. Έρχεται λίγο μετά η Παναγιώτα, μου λέει, τι πρόσωπο είναι αυτό? Νιστάζεις. Φωνάζει και το πρόσωπο. Μπορείς να σωθείς από πουθενά, καταλαβαίνεις.

ακούγονται φωνούλες από μέσα. Ξύπνα, ξύπνα, ξύπνα ρε παιδάκι μου, ξύπνα, μάλιστα. Μάιρα Ξίδη στον ήχο, Μαργαρίτα Μητυλινέου στο ξύπνημα, Παναγιώτα Χρονοπούλη στο γέλιο. Έτσι θα πάει αυτή η εκπομπή. Η βόλτα στο δεύτερο πρόγραμμα ξεκίνησε 10 λεπτάκια μετά τις 8 στο πρωινό της Πέμπτης, την 28η ημέρα του Μάη. Άλλες 3 και Ιούνιος. Πα, πα, πα.

Είναι η μέρα της δημοκρατίας στο Αζερβαϊτζάν. Βέβαια, δημοκρατία για Αζερβαϊτζάν είναι παραλύσινη, δεν συναντιούνται ποτέ. Τέλος πάντων, είναι η μέρα της πρώτης δημοκρατίας στην Αρμενία, το αυτό και για το Νεπάλ. Ένοπλες δυνάμεις τιμούν στην Κροατία. Η μέρα του μεγαλείου στο Πακιστάν. Α, και η μέρα πτώσης του μαρξιστικού καθεστώτος στην Αιθιοπία. Κοιτάξτε τώρα μια μικρή βόλτα σε διάφορα κράτη του κόσμου. Τι αναδεικνύει, τι τιμά, τι γιορτάζει, τι επισημαίνει. 5η και 28 Μαΐου. Είπα Βλάση Πονάτσος, εντάξει, να μην τον ακούσουμε.

Όχι σήμερα. Με Μυστιόπουλος και Γιώργος Ατζηνάσιος και Μαρινέλα. Όχι σήμερα. Γυρίσουμε 2611 χρόνια πίσω. Γυρίστε. Στο πρόχριστου, στην πρόχριστου κατάσταση, το 585 πρόχριστου, τέτοια μέρα ο Θαλήσιος Μιλήσιος καταγράφει για πρώτη φορά στον κόσμο ηλιακή έκλειψη. Ηλιακή έκλειψη, 2611 χρόνια πίσω, και είναι καταγεγραμμένη, και ανατρέχουμε σε αυτήν για να καταλαβαίνουμε την αίσθηση του χρόνου, για να καταλαβαίνουμε πόσο μικρούλες κουκίδες είμαστε στο σύμπαν. Τέτοια μέρα το 52 ψηφίζεται από τη Βουλή νόμος για την παροχή πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων στις Ελληνίδες. Από το 52 και μετά είχαμε το δικαίωμα, έχουμε το δικαίωμα να ψηφίσουμε. Από τη μια κάποιος θα πει ότι είναι πολύ πρόσφατο, από την άλλη κάποιος θα πει πολύ αργήσαμε, και θα έχει και δίκιο να πει πολύ αργήσαμε. Στις υποχρεώσεις ίσες, στα δικαιώματα με μεγάλη καθυστέρηση. Μην την ανοίγεις την κουβέντα αυτή πρωί-πρωί και δεν έχεις πιει και τον καφέ σου. Άιντε πρωί-πρωί.

Λοιπόν, για να ανταλλάξουμε καλημέρες 2, 10, 60, 13, 168 και 169, για να το κάνουμε με γραπτά μηνύματα, χρησιμοποιούμε Viber. Πληκτρολογείται στη θέση του παραλήπτη το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με λατινικούς χαρακτήρες, δύο λέξεις, δυόμιση λέξη πρόγραμμα, και τα ωραία σας τα γραπτά μηνύματα φτάνουν εδώ στο στούντιο.

Αυτά τα λίγο ακατάληπτα τα ξέρουμε και τα τραγουδάμε όλα. Το DBDBDBDBDBDBDBD και ξανά DBDBDBDBD και στα ελληνικά τραγούδια και στα ξένα τραγούδια. Πάμε για τίτλους ειδήσεων. Πάμε να συνδεθούμε με Earth News Radio 105,8, να ακούσουμε τι συμβαίνει γύρω-γύρω και να επιστρέψουμε για το δεύτερο κομμάτι τη Βόλτα εδώ στο δεύτερο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πολεμική κλιμάκωση στον Περσικό. Ηνωμένες Πολιτείες τύπουν βάση στο Ιράν. Τα στενά του Ορμού στο επίκεντρο της έντασης. Ιρανικά προειδοποιητικά πυρά κατά 4 πλοίων. Συναγερμό στο Κουβέιτ. Ο στρατός αναχέτησε πυράβλους και ντρόουνς. Τα στενά του ορμού θα είναι ανοιχτά για όλους. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχο τους, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου στα 96 δολάρια το βαρέλι, το Brent. Έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων αύριο για τα γενικά λύκεια με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Επίθεση με πυροβολισμού σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στο κέντρο της Αθήνας και καταδίωξη στον Κηφισό. Τρεις συλλήψεις. Σήμερα η απολογία των 17 συλληφθέντων για τις παράνομες επιδοτήσεις στη Βόρεια Ελλάδα. Πανικός σε πτήσεις στην Κολομβία, επιβάτες κλαίνε και προσεύχονται μετά από 2 αποτυχημένες προσγειώσεις. Και ο καιρός, μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειες με λίγες αραιές νεφώσεως, 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

0: Τα-τα.
1: Yeah, perfect.
2: Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα σας. Καλημέρα δεύτερη. Δεύτερο πρόγραμμα. 24 λεπτάκια πριν από τις 9. Βόλτα πρωινή. Ανταποδίδω τις πολλές πρώτες καλημέρες. Να φτάσουν στο πέραμα στη Θήβα, στο Λουτράκι, στη Βιέννη με τους 30. Παιδιά, έχει Βιέννη αυτή τη στιγμή 31 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή μέχρι το μεσημέρι πού θα φτάσει το θερμόμετρο. Χαίρετε στους Γαλιάνους, στην Κότη, Μέγινα, τη Σύρο, το Ρίο και τον Άγιο Βασίλειο και την Πάτρα, στη Σάμο και τις Μανολάτες, τον ποταμό της Επανομής, τη Χίο, την Άουσα, χαίρε Ευρυπίδη με το αχνηστό σου καφέ, στην Τίνο. Καλημέρα στη Σκοπιά της Φλόρινας, στην Κασάνδρα, στη Χαλκιδική, Καβάλα και Εγνατία, Άμφισα, Κέρκυρα, πόλη Θεσσαλονίκης, Νίκο, σωστά τα λες, Σιτία, Λαύριο, Αμίντεο, Λουτράκι, καλημέρα στο Τρίτο Δημοτικό, χαίρετε στο Ηράκλειο, στο Ξυλόκαστρο, στην πόλη της Καβάλας και στη Χρυσούπολη και στη Μαριολάτα της Φωκίδας και Αθηνά, σ' ακούω, καλημέρα, Αχολαργός, Εξάρχεια. Καλημέρα στο Ιατρικό Κέντρο, όλα πρίμα θα πάνε. Βούλα, Άλιμος, Παγκράτη, Χαϊδάρι, Θιβών, Παλιό Φάληρο, Γαλάτσι, Πατήσια,

0: καφέ, ονιά στο Παγκράτη.
1: Γεια σου Παγκρατάρα, καλημέρα. Λοιπόν, πρωινό της Πέμπτης, προ-Παρασκευή, καλά το λέτε εσείς. Έχω πιει μερικές γουλιές καφέ, τώρα πετάω παιδιά, δεν κρατιόμαστε. Τι έχουμε στα πρωτοσέλιδα, τι έχουμε στα ενημερωτικά site? Προφανώς την ακραία ζέστη στην Ευρώπη, που πια μετράει και νεκρούς. Τραγικός είναι ο απολογισμός, πρωτοφανές το κύμα του καύσωνα. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών χτυπάει καμπανάκι, στο λέει, στο δείχνει ότι η υπενθύμηση είναι σκληρή, η υπενθύμηση της κλιματικής κρίσης. Δεν μην κάνουμε ότι δεν υπάρχει. Τι έχουμε? Έχουμε ανακοίνωση της επικοινωνιακής ομάδας του Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε δημοσκοπήσεις πρώτες. Αλλάζει η σειρά τώρα, έτσι, στην πρόθεση ψήφου. Μπαίνει στην εικόνα και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού και τα παραδοσιακά κόμματα μετατοπίζονται προς τα κάτω. Έχουμε διώξεις για τους συλληφθέντες για την απάτη με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ασκήσει βαρύτατες κακουργηματικές διώξεις για εγκληματική οργάνωση. Έχουμε επέκταση των ερευνών. Παιδιά, η Βόρεια Ελλάδα χαμός. Δεν λέει, είναι τα Ρικρήτη, αλλά τώρα ανεβαίνει και στο βορρά το θέμα. Υπάρχει αντίστροφη μέτρηση για τις αιτήσεις για το σπίτι μου 2. Θα κλειδώσει η πλατφόρμα 31 Μαΐου. Είχαμε Crystal Palace να κατακτά το Conference League. Τι άλλο είχαμε? Κι άλλα, κι άλλα. Σε λίγο.

Διάβαζα κάτι εχθές που μου κάνει τρομερή εντύπωση. Το είδα στο site της Life. Ο τίτλος είναι «Ένα αντικείμενο που χρησιμοποιούμε σχεδόν καθημερινά είναι το χειρότερο απόβλητο μετά τα χημικά». Λέω, τι μπορεί να είναι αυτό? Λες να είναι η πλαστική σακούλα. Είναι η πλαστική σακούλα. Είναι το χειρότερο απόβλητο, λέει, μετά τα χημικά. Αυτή η πλαστική σακούλα που παίρνουμε από τα σούπερ μάρκετ, που παίρνουμε από τις λαϊκές. Γιατί είναι ένα προϊόν που ανακτάται σε μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων, αλλά δεν ανακυκλώνεται. Δηλαδή, τις πλαστικές σακούλες, ας πούμε, μην τις βάζουμε στους κάδους με την ανακύκλωση, διότι είναι χαμηλή ποιότητά του και είναι και ένα προϊόν επιμολυσμένο. 8% της πλαστικής σακούλας ανακτάται. Δεν μπορεί να αξιοποιηθεί με κανένα τρόπο. Ακούτε? Ακούω να λέτε.

Από τα reworks, το τραγούδι της Χαρούλας και η διασκευή του Ερμή, το ταγκό της Νεφέλης. Έχουν αρχίσει και μεγαλώνουν οι μέρες μας, έχουν αρχίσει και μικραίνουν οι νύχτες μας και έχουμε αρχίσει να βγαίνουμε κι εμείς λίγο πιο έξω τα απογευματάκια, νωρίς το βράδυ, και αν έχουμε και ένα ωραίο λόγο, ένα καλό λόγο, μπορεί να βγούμε και λίγο πιο αργά το βράδυ. Μέσα στην πόλη γίνονται διάφορα. Γίνονται πολλά και διάφορα. Ας πούμε, βλέπω θερινό σινεμά. Δωρεάν θερινό σινεμά στο Πάρκο Ελευθερίας, εκεί πάνω στο Γρασίδι. Υπάρχει ένα αφιέρωμα, 4 νύχτες αφιερωμένες σε αγαπημένες στιγμές του ελληνικού κινηματογράφου. Σήμερα, στο Πάρκο Ελευθερίας, πάνω στον Καζόν, προβάλλεται η ταινία του Αλέξου Σακελάριου, Πολυτεχνίτης και Ερημοσπίτης, η ασπρόμαυρη ταινία με τον Θανάση Βέγκο, που αλλάζει το ένα επάγγελμα μετά το άλλο, προσπαθώντας να τα καταφέρει ο υπέργλυκος αυτός ηθοποιός, πολυτεχνίτης και ερημοσπίτης. 9 η ώρα στο Πάρκο Ελευθερίας, δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής, επάνω στον Καζόν. Πρόταση.

Αυτή είναι η μελωδία της Ελένης Καραίνδρου από την ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου, «Μια αιωνιότητα και μια μέρα», ομότιτλη. Είπαμε να πάρουμε λίγο μια βαθιά ανάσα, ξεκινώντας τη δεύτερη ώρα της Βόλτας, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα, πάντα στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είναι ο Νίκος Τσιπλάκης στον ήχο. Είναι η Ερικίνζου στο τηλεφωνικό κέντρο, επανακάμψασα, 2, 10, 60, 13, 168 και 169, αυτές είναι οι τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας, ορθάνυχτες. Δεύτερο πρόγραμμα, ο παραλήπτης του γραπτού μηνύματος που έρχεται μέσω Viber εδώ στο στούντιο, λατινικοί χαρακτήρες, δύο λέξεις, δύο έμψη λέξη πρόγραμμα, Μαργαρίτα Μητυλινέως στο μικρόφωνο, τη ήπια με τις γουλιές του καφέ, εντάξει, όλα καλά.

να φύγουν οι καλημέρες, να φτάσουν στην Κόνιτσα, στον Άγιο Μάμας Χαλκιδική, στη λίμνη του Σμοκόβου και στην Καρδίτσα, στη Σίμη, στη Ξάνθη, στην Κάρπαθο, στην Πολύχνη και στην πόλη της Θεσσαλονίκης, στους Αγίους Θεοδόρους, κάτω στην Κορινθία, Κέρκυρα, Ρόδος, Κος, Ξάνθη, Ικαρία, Ιερά Πετρά, στα Αμοραίτικα της Κέρκυρας και στην πόλη. Χαίρετε στην Αυλώνα, στο Λεωνίδιο και την Τρίπολη, στο flyover το απολύτως κολλημένο στη Θεσσαλονίκη, στη Μονεβασιά, από τη Λάδι θάλασσα, στείλανε φωτογραφία από εκεί. Καλημέρα και στα καλά νερά της Μαγνησίας. Καλημέρα, παιδες.

Αυτό είναι ένα τραγούδι που ήρθε από έξω και του έβαλε ελληνικά λόγια ο Νίκος Μωραΐτης και το τραγούδισε η Μαρίζα Ρίζου. Ο τίτλος είναι «Μαζί σου στο φως» και υπάρχει ένα στιχάκι στο τραγούδι αυτό που λέει «Θα τον σώσει η ομορφιά τον κόσμο ξανά». Θα τον σώσει η ομορφιά, θα τον σώσει και η ευαισθησία τον κόσμο ξανά. Όσο πιο πολύ ανοιγόμαστε, νομίζω τόσο λιγότερο θα πληγωνόμαστε. Έτσι λέω. Όσο κρυβόμαστε, εκεί είναι που τα πράγματα δυσκολεύουν και σκουραίνουν και γίνονται και πιο στενάχωρα. Εκεί που καθόμουν λοιπόν χτες το απόγευμα, έρχεται ένα τραγούδι στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Έχω και μια ευαισθησία το τελευταίο διάστημα για τον γνωστό λόγο του πατέρα μου, και έρχεται ένα τραγούδι που λέγεται «Μπαμπάδες». Και το έχει γράψει ο Πάνος Βλάχος και είναι η ζωντανή εκδοχή του, η ζωντανή ηχογράφηση από το πρόγραμμα που έκανε στο Vox το χειμώνα που μας πέρασε. Και... να, ακούστε.

Όλο λείπεις αργή στη δουλειά, στο δωμάτιο μέσα βαριέμαι. Πάλι έπεσα από τα σκαλιά για να ξεχνιέμαι. Μου είχες

ξέρω κάνεις ό,τι μπορείς. Προσπαθείς κι όμως δεν φτάνεις. Μου πες γίνε μπαμπάς και θα δεις τι θα κάνεις.

Όλοι ξέρουν να κάνουν παιδιά, μα ποιος ξέρει να κάνει μπαμπάδες. Μπαμπάδες είναι το τραγούδι αυτό. Το έγραψε ο Πάνος Βλάχος και το τραγούδισε ζωντανά και ήρθε και με τσάκι σε... Καταλαβαίνετε, έτσι. Λοιπόν, δεύτερο πρόγραμμα Ελληνική Ραδιοφωνία Βόλτα. Πάμε παραπέρα. Πάμε παρακάτω, γιατί όπως και να το κάνεις, η ζωή συνεχίζεται.

Βέλπος Γράψας και ο Θοδωρής Λαχανάς το γράψανε. Ο Δημήτρης Μπάσης τραγούδησε για τη ζωή. Τη ζωή που περνάει και δεν χάνεται. Τη ζωή που προχωράει. Να φύγουν οι καλημέρες λίγο πριν τους τίτλους. Να φτάσουν στην Ξάνθη και στα Άβδυρα, στην παραλία της Καλαμάτας, στην Καστοριά και τη Σαντορίνη και την Αράχοβα. Τα βασιλικά ανώγια κάτω στο Ηράκλειο. Χέρδες στον Ισθμό, στη Λαμία, στην Αλεξανδρούπολη. Τη Χίο, τη Μακρινίτσα των Σερών και τη Δράμα. Τη Θεσσαλονίκη, τις Πέτσες, το Μελίσι της Κορινθίας, την Αγία Μαρίνα, τη Νέα Ιωνία, χαίρεται στο Ρακογιάλι, στην Ηλιούπολη, τα Βρυλίσια, το Περιστέρι και τη Νέα Μάκρη και το Χολαργό και τον Κολωνό. Πάμε για τίτλους ειδήσεων για σύνδεση με News Radio 105,8. Επιστρέφουμε για την τελική ευθεία της Βόλτας στο δεύτερο πρόγραμμα στην ελληνική ραδιοφωνία.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η διαδοχική ασφάλιση από τα πιο δύσκολα ζητούμενα. Με επιχειρησιακές αλλαγές επιδιώκουμε λύση που θα επιτευχθεί εντός του καλοκαιριού, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας Νίκος Μιλαπίδης, μιλώντας πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8. Πολύ σύντομα η νομοθετική ρύθμιση για τις συντάξεις κυρίας διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές. Πολεμική κλιμάκωση των Περσικών Ηνωμένων Πολιτείων τυπούν βάση στο Ιράν. Τα στενά του ορμού στο επίκεντρο της έντασης. Ιρανικά προειδοποιητικά πυρά κατά 4 πλοίων. Συναγερμό στο Κουβέιτ. Ο στρατός αναχέτησε πυράβλους και ντρόουν. Στα στενά του ορμού θα είναι ανοιχτά για όλους. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου στα 96 δολάρια το βαρέλι το Brent. Επίθεση με πυροβολισμού σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στο κέντρο της Αθήνας και καταδίωξη στον Κυφισό, τρεις συλλήψεις. Σήμερα η απολογία των 17 συλληφθέντων για τις παράνομες επιδοτήσεις στη Βόρεια Ελλάδα. Τέσσερις διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών τα ξημερώματα νότια της Κρήτου και της Γάβδου διασώθηκαν συνολικά 202 άτομα. Και ο καιρός, μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες αραιές νεφώσεις, 30 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.
4: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

Είχαμε οδηγό τον ουρανό, φτάσαμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής βόλτας, της τέταρτης μέσα στην εβδομάδα, 2 και σήμερα και μετά Ιούνιος. Πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός. Έγινε και τραγούδι αυτό το στιχάκι.

Ο Μίκης Θεοδωράκης μελοποίησε το Χρήστο Κολοκοτρώνη και φτιάξαν αυτό το τραγούδι με τον τίτλο «Κάποιο πρωινό στον Πειραιά, στον Πειραιά». Ήταν η πόλη πάνω που το τραγούδισε. Από τον Πειραιά να πάω στο Αττικόν. Από τα ξημερώματα υπάρχει ανακοίνωση που λέει συναγερμός, διότι υπάρχει επιβεβαιωμένη ενδονοσοκομιακή έξαρση γαστρεντερίτιδας. Έχουμε πάνω από 25 κρούσματα. Έχετε το λίγο στο νου σας και το Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομείου έχει εκδώσει μια ανακοίνωση, έχει κάνει ανάρτηση στα social media και μιλάει βέβαια για την απαράδεκτη κατάσταση με τα ράντζα και την υπερπληρότητα. Αλλά γενικώς η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη. Ας έχετε λίγο στο νου σας ό,τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, ό,τι έχει προηγηθεί και ό,τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο Αττικόν. Την κλείνω την παρένθεση, επειδή είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, είμαστε.

Ο Γιάννης Χριστοδουλόπουλος το έγραψε το τραγούδι. Είναι η Ελπίδα, είναι ο Δάκης, είναι η Καταρίνα Παπουτσάκη, είναι η ηθοποιή της τηλεοπτικής σειράς που προβλήθηκε εδώ στην ΕΡΤ, που τραγούδησαν από τα καλύτερα χρόνια στις δύσκολες στιγμές, διότι αυτή τη στιγμή οι δρόμοι της Αττικής μοιάζουν πιο πολύ με πίστα για γερά νεύρα παρά για οτιδήποτε άλλο. Στο κόκκινο και ο Κηφισός και η Αττική Οδός και οι βασικές λεωφόροι του Λεκανοπεδίου. Το πιο μεγάλο θέμα, το πιο μεγάλο πρόβλημα εντοπίζεται στον Κηφισό. Είναι σαν να έχει παραλύσει λίγο κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα. Και στην άνοδο, σημειωτών από το Εγάλεο στη Μεταμόρφωση, και στην κάθοδο, μεγάλες οι ουρές και πολλές οι στάσεις. Καθυστερήσεις στην περιφερειακή του Ημιτού, από την Αγία Παρασκευή ως την Κηφισίας. Παιδιά, υπομονή, γιατί δεν ξέρω τι άλλο να σας πω. Γιατί όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουμε, και την Κηφισίας την βλέπω επιβαρημένη, και τη Μεσογείο και τη Συγκρού και το παραλιακό μέτωπο προς τον Πειραιά. Πολύ χαμηλές οι ταχύτητες όταν υπάρχουν αυτές. Σύνταγμα, Ομόνοια, Μπελόκηποι, Κέντρο. Ουφ. Αντίδοτο τα τραγούδια κάπως. Όπως.

Στη θάλασσα, αδέλφια μου, στη θάλασσα. Κάπου εδώ θα πρέπει να σας αφήσουμε. Σε καλά χέρια σας αφήνουμε όμως. Η Άντρη, γιατί η Άντρη Βασιλιά 12 με 12, με τα πλάτη και τα αγαπημένα της στο δεύτερο πρόγραμμα. Νίκος Τσιπλάκης στον ήχο, Ερικίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο, Μαργαρίτα με τη Λινέο στο μικρόφωνο. Κάπου εδώ θα κλείσει η βόλτα. Πριν όμως να τα αποδώσω τις τελευταίες καλημέρες, να φύγει μια από την Αθήνα και να φτάσει στο Παλαιό Καστρο στην Ελασσόνα. Χαίρετε στις Σέρες, στα Πεύκα της Θεσσαλονίκης, στην πόλη της Μυτιλίνης, στη Σάμο, την Κοζάνη, τη Βρετάνη, την Έδεσα, την Κολωνία, τη Δράμα, το Αίγιο, τη Χαλκίδα, την Περαία, την Κέρκυρα. Εσάς που έρχεστε από Μεσίνη στην Αθήνα, χαίρετε στην Αγιάσο της Λέσβου, στο Παλιό Καρλόβαση της Σάμμου, στον Πλέλη Μανάκη της Σαλαμίνας, στο Παλαιοσέλι των Ιωαννίνων, στον Φρουσόνα στην Αργολίδα, καλημέρα και στη Ρόδο, και πιο κοντά, καλημέρα στην Παιανία, χαίρετε Ρία, χαίρετε στην Ηλιούπολη, στον Βύρονα, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στην Αγία Παρασκευή. Καλοκαιριάζει, παιδιά. Κάνανε εμφάνιση τα κουνούπια. Το ξέρω, γιατί στις παρέες πάντα υπάρχει ένας. Στις δικές μου είμαι εγώ. Οπότε με τσιμπήσανε κανονικά και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Κουνάει το κεφάλι η Άντρη και η Άντρη. Καλό καλοκαίρι.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Η ομάδα Σημείο 0 παρουσιάζει την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του αιρετικού ποιητή Ευρυπίδη, Ιφηγένεια ή Εναυλίδη. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Θέατρο Άτης Νέος Χώρος, Λεωνίδου 12 Μεταξουργείο. Τελευταίες παραστάσεις έως 7 Ιουνίου. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
8: Θέατρο με το δεύτερο. Κλείσε θέση. Το δεύτερο πρόγραμμα σας πάει στις πιο ενδιαφέρουσες παραστάσεις της χρονιάς. Από τις 4 έως τις 7 Ιουνίου, κλείστε θέση για την επιθεώρηση «Εγώ θα σας τα πω» σε κείμενα των Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Δημήτρη Χαλιώτη και την πρωτότυπη μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη στο Βεάκιο Θέατρο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος με τους Δημήτρη Πιατά, Ελένη Κοκκίδου, Δημήτρη Μακαλιά, Γιούλη Τσαγκαράκη, Ζερόμ Καλούτα και άλλους αγαπημένους ηθοποιούς. Συντονιστείτε στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 για προσκλήσεις.
9: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

ένα τραγούδι για τον ήλιο και το φεγγάρι μαζί. Να χωράνε και τα δύο μέσα σε ένα τραγούδι, μέσα στους στίχους, μέσα στη μουσική και μέσα στην ερμηνεία βέβαια των χειμερινών κολυμβητών. Υπάρχουν οι λάτρες του ήλιου και υπάρχουν και οι λάτρες του φεγγαριού. Και υπάρχουν και εκείνοι που δεν ξέρουν τι να πρωτοδιαλέξουν και υπάρχουν και εκείνοι που αγαπάνε και τα δύο εξίσου. 6 λεπτά μετά τις 10. Εδώ είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, που λένε εδώ είναι η Βαλκάνια. Εδώ είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εδώ είναι τα απλά και τα αγαπημένα. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, και από τις 10 ως τις 12 το μεσημεράκι. Λοιπόν, Μάιρα. Καλημέρα. Μάιρα Ξίδη μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Έρη! Έχουμε Έρη σήμερα. Έρη Γκίνζου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και Άντρη Βασιλιάδη στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Σας έχω βάλει σε μια έτσι διαδικασία. Βάλς χορού, να το πούμε. Ναι, ναι. Γιατί ακόμα και δεν ξέρουμε να χορεύουμε, το κάνουμε έτσι όπως ξέρουμε. Γιατί μας απελευθερώνει.

Λοιπόν, έτσι, πώς μπαίνουν τα γκολ από τα αποδυτήρια που λένε, τα μηνύματα εδώ στην δική μας περίπτωση έρχονται από τα αποδυτήρια και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, διότι είναι ωραίο να υπάρχει η επιθυμία και η χαρά της επικοινωνίας και σήμερα υπάρχει και η αίρη της επικοινωνίας, οπότε νομίζω ότι έχουμε όλο το πακέτο, το διαθέτουμε σήμερα. 2, 10, 60, 13, 168 και 169, οι δύο ηλιόλους στις τηλεφωνικές μας γραμμές, με το αεράκι να απαντάει. Αλλιώς στο Viber ελάτε, είμαστε το δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες όμως, δεύτερο και ενώ διάστημα πρόγραμμα με 2M και έτσι μας βρήκατε και έτσι μας στείλατε και έτσι σας απαντήσαμε. Και λέω σας, διότι θα γίνει αυτό σχεδόν άμεσα. Σχεδόν, μην υπόσχεσαι πολλά, σχεδόν άμεσα. Λοιπόν, τι ήθελα να πω, ότι σήμερα για μας είναι μία Πέμπτη. Για κάποια παιδιά σήμερα είναι μία κρίσιμη Πέμπτη. Γιατί, ας το πούμε έτσι. Ξημερώνει μια κρίσιμη Παρασκευή, η αρχή των εξετάσεων.

παραδοσιακό της Μύρνης αυτό. Και ήρθε η διασκευή του στο δίσκο μετά με την Δήμητρα Γαλάνη και το ερμήνευσε μαζί με την Ελευθερία Βανατάκη. Ψεύτικη ζωή, ψεύτικα λεφτά, ψεύτικες υποσχέσεις, όλα ψεύτικα τελικά. Όμως υπάρχει μια αλήθεια ότι αύριο ξεκινάνε, όπως είπαμε και πριν, οι πανελλαδικές 2026. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Έχουμε πει πάρα πολλά γύρω από αυτό το θέμα και κυρίως γύρω από την στήριξη των γονέων προς το παιδί και πώς θα πρέπει να είναι αυτή και η συμπεριφορά και λίγο οι ερωτήσεις και λίγο η πίεση και λίγο το άγχος και όλα τα σχετικά. Τα έχουμε πει εδώ και καιρό. Βέβαια, νομίζω ότι η συμπεριφορά δεν μπορεί να είναι μία συγκεκριμένη όλο το χρόνο και ξαφνικά να φανούμε στηρικτικοί και υποστηρικτικοί και εδώ είμαι εγώ και αυτό πρέπει να είναι μία, πώς να το πω τώρα, να υπάρχει συνεχόμενα τέλος πάντων και να ρέει μέσα στο χρόνο, δηλαδή μία ξαφνική αλλαγή μας, καταλαβαίνετε ότι θα φανεί αφύσικη, έτσι δεν είναι? Συγγνώμη. Επίσης, ξέρω ότι πάρα πολλοί θέλουν αύριο να συνοδεύσουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Λοιπόν, καταλαβαίνω την επιθυμία σας να είστε κοντά στο παιδί, αλλά αυτό πολλές φορές είναι ένα ακόμα άγχος για εκείνο. Δεν πάει στην πρώτη δημοτικού να βγαίνεις απ' έξω, ας πούμε, και το περιμένεις. Και στο σπίτι να περιμένουμε, μια χαρά είναι. Και όταν ακούσουμε το κλειδί στην πόρτα, θα φορέσουμε και λίγο το προσωπείο της ψιλοαδιαφορίας, ας πούμε, και ας ξεχυλίζει από μέσα μας η αγωνία και η προσμονή να μάθουμε πώς τα πήγε. Και θα πετάξουμε ένα τι έγινε, πώς ήταν, πώς σου φάνηκε. Λοιπόν, θυμάμαι αφού βγει μέσα από το δωμάτιο. Όσο είναι εκεί είμαστε ψύχρεμοι.

Και τέλος πάντων, του μεταφέρουμε αυτή την ψυχραιμία. Εκτός και αν το ζητήσει το ίδιο το παιδί, έτσι, να είστε μαζί, ας πούμε, στο εξεταστικό κέντρο. Γιατί κάθε παιδί είναι ένα διαφορετικό πλάσμα και τα θέλω του είναι εντελώς διαφορετικά. Απλά, ειδικώς δεν είμαι, έτσι. Δηλαδή, εγώ όταν έδινα, δεν ήθελα να αναπαίξω, να με περιμένει κανείς και δεν με περίμενε ευτυχώς. Αλλά θέλω να πω ότι στις περισσότερες φορές είναι ένα ακόμα άγχος αυτό. Συμφωνείτε, διαφωνείτε, μπορούμε να το συζητήσουμε, δεν έχουμε πρόβλημα.

Είναι αλήθεια ότι χθες τα Γιάννητσα είχαν 34 βαθμούς Κελσίου? Ναι. Ένα μήνυμα παρακαλώ θέλω να λάβω αμέσως τώρα από τα Γιάννητσα για να μου το επιβεβαιώσει. Πάντως εμείς εδώ ακόμα χτυπάω ξύλο, παιδιά, φίλοι μου αγαπημένοι, ακούστε με. Καλά τα πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η διαδοχική ασφάλιση από τα πιο δύσκολα ζητούμενα. Με επιχειρησιακές αλλαγές επιδιώκουμε λύση που θα επιτευχθεί εντός του καλοκαιριού, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας Νίκος Μιλαπίδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Πολύ σύντομα η νομοθετική ρύθμιση για τις συντάξεις χειρίας διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές και η αμοιβή ενός εργαζόμενου δεν θα καθορίζεται από το φύλο. Πολεμική κλιμάκωση στον Περσικό. Ηνωμένες Πολιτείες τυπούν βάση στο Ιράν τα στενά του ορμού στο επίκεντρο της έντασης. Ιρανικά προειδοποιητικά πυρά κατά 4 πλοίων. Συναγερμό στο Κουβέιτ. Ο στρατός αναχέτησε πυράβλους και ντρόουν στα στενά του ορμού. Θα είναι ανοιχτά για όλους. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχο τους, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου στα 96 δολάρια το βαρέλι το Brent. Έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων αύριο για τα γενικά λύκεια με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Είναι όλα έτοιμα, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής Γιάννης Παπαδομαρκάκης, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Για πρώτη φορά, είπε, λειτουργεί γραμμή 1550 για 24-ωρη ψυχολογική υποστήριξη από τους ψυχολόγους και σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας. Σήμερα η απολογία των 17 συλληφθέντων για τις παράνομες επιδοτήσεις στη Βόρεια Ελλάδα. Και ο καιρός, μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες αραιές νεφώς, ως 30 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Σταύρος Τσαρχάκος στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Τσαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Μπάσης, η Ιρό Σαΐα και τα παιδιά της Ήρου από τη σχολή Εγχορδές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
2: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Εμονές, αυτός είναι ο τίτλος του τραγουδιού, ο Βασίλης Πετρίδης και η Γκαϊλέ. Και είναι μονικές οι ειδήσεις, πώς το σκέφτεστε, βεβαίως και είναι. Λοιπόν, ούτε μισός τόνος, 400 κιλά εμπλουτισμένο φουλ όμως, ουράνιο. Τόσα είναι. Και το Ιράν διαλαλεί πώς θα συνεχίσει να έχει το δικαίωμα στον εμπλουτισμό του πολύτιμου αυτού μέταλλου. Επίσης επιμένει στον έλεγχο των στενών του Ορμούς, όπως επίσης επιθυμεί και διεκδικεί την άρση των κυρώσεων. Ο Τραμπ από την πλευρά του εδώ και τρεις μήνες είναι και σε κάτι, πώς να το πούμε, σταθερός. Εδώ και τρεις μήνες την τελειώνει τη δουλειά. Αυτή ακριβώς είναι η πρόταση η οποία χρησιμοποιεί. Θα την τελειώσουμε τη δουλειά. Τρεις μήνες το κάνει. Και η Τύρος εκενώνεται, γιατί έτσι θέλει ο Νετανιάχου και η Χεζμπολάχ. Χθες ήρθαν από την Κρήτη και ήταν 22 και η Λία βεβαίως, έπιανε τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα έρχονται από την Θεσσαλονίκη και είναι 17 και η Λία ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Αναλογικά η Θεσσαλονίκη υπερτερεί. Εντάξει, λιγότερα άτομα, περισσότερα εκατομμύρια. Θα μου πεις, είναι για γέλια, είναι για κλάματα, αλλά τώρα να κλαίω πρωί πρωί στο ραδιόφωνο, ο ΠΚΠ, φίλοι μου αγαπημένοι, ο ΠΚΠ. Το πετρέλαιο είναι σαν τα κιλά. Εύκολα τα παίρνεις, δύσκολα τα χάνεις. Εύκολα ανεβαίνει η τιμή του, δύσκολα επιστρέφει εκεί που ήταν. Αυτό που λένε ξεχνάς από πού ξεκίνησες, αυτό.

Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πούμε τις πρώτες καλημέρες. Ήρθε η ώρα να πούμε τις πρώτες καλημέρες. Θέλω όμως πρώτα να σας διαβάσω ένα μήνυμα που μου ήρθε από φίλη, ακροάτρια, εκπαιδευτικό όμως. Λέει, εδώ και 25 χρόνια που ασκώ ιδιωτικά αυτό το λειτουργήμα, εκπαιδεύω και τους γονείς για την αυριανή ημέρα, που αποτελεί και το εναρκτήριο λάκτισμα και συμφωνεί τέλος πάντων με τα λεγόμενά μας, που εμείς στο κάτω-κάτω της γραφής είμαστε και έξω από το χώρο, ή τέλος πάντων χορέψαμε κάποια στιγμή όταν το δικό μας παιδί έδινε. Τα παιδιά, συνεχίζει εκπαιδευτικός, που δεν είναι πια παιδιά, αλλά νέοι και νέες, δίνουν κανονικές απλές εξετάσεις. Δεν είναι εξετάσεις το τέλος του κόσμου. Οι γονείς δεν πρέπει να υιοθετούν, τουλάχιστον να μην φαίνεται, αυτό είναι το να μην φαίνεται, το φέτος δίνουμε εξετάσεις. Λοιπόν, επί το έργον, συνεχίζει η αγαπημένη ακροάτρια, και εγώ σας το μεταφέρω για να βοηθήσω όσο μπορώ, παιδιά. Όσο μπορούμε και εμείς από εδώ, να δούμε πώς θα είμαστε αύριο. Καλημέρα στην Καλοπούλα. Καλημέρα στο Κρόκιο της Μεσσηνίας. Καλημέρα στη Θησιτία, το Αμύντεο, το Χαϊδάρι, τη Μεσοράχη Σερών, τους Αγίους Αναργύρους και το Γαλάτσι και το Παλαιόκαστρο της Ελασσόνας. Καβάλα Λέστερ, Λέστερ Καβάλα. Σε μία εβδομάδα θα είναι σκέτο Καβάλα, το Λέστερ έρχεται. Καλημέρα στην Κοζάνη. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, την Εδιψώτα, Εξάρχεια, το Βόλο. Επίσης στην Καλλιδρομίου εκεί στα Εξάρχεια. Να είστε καλά. Καλημέρα στην Πτολεμαϊδα, το Πίθιο, το Χαλάνδρι. Αλεξάνδρεια Εμαθίας, παιδιά με 33 βαθμούς Κελσίου. Είδατε, μπορεί να μην πήραν τα Γιάννητσα, πήρε όμως η Αλεξάνδρεια. Καλημέρα στην Ηλιόλου στην Κέρκυρα, στον Πύργο, Αμοργός και Σιτία, που έχω φωτογραφίες, μια θάλασσα λάδι. Λάδι όμως. Είναι πραγματικά σαν να έχει παγώσει η εικόνα. Καλημέρα στα Ηλίσια, στην Κυψέλη, στην Ιεράπετρα, Σκίδρα, Κατηφόρη Πηλίου. Καλημέρα στη Λάρισα και την Κοζάνη και τον Νέο Κόσμο, και να ευχηθούμε χρόνια πολλά με υγεία και πάντα αγαπημένοι σε 50 χρόνια γάμου που κλείνουν σήμερα. Καλημέρα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και στο Βόλο, και άλλο από το Βόλο και άλλο από τα Γαλάτσι. Το Ζαγόρι επίσης είναι εδώ και ο Αλμυρός, όπως και η Καστοριά. Τι θα ακούσουμε τώρα, ένα τραγούδι που πραγματικά θα μπορούσε να λέγεται αλλιώς και της αναλήψεως.

Από το ασίγικο πουλάκι του 1996, Μιχάλης Γκανάς και Μίκης Θοδωράκης. Και καταλάβατε τώρα γιατί είπα τις αναλήψεις στο συγκεκριμένο τραγούδι. Γιατί έχει να κάνει με αυτό που λέμε, αυτές τις στιγμές που ακούς κάτι και νομίζεις ότι θα αναλυφθείς, ρε παιδί μου. Το έλεγε και το τραγούδι μέσα.

0: άκουσα χθες, παιδιά, και το ζήλεψα. Η ανανέωση της άδειας οδήγησης στο Ντουμπάι γίνεται πλήρως ηλεκτρονικά μέσα σε λίγα λεπτά, χωρίς φυσική παρουσία σε υπηρεσίες. Μάλιστα, σου έχει και αυτό παραλαβεί. Μπορείτε να λάβετε το προσωρινό ψηφιακό δίπλωμα άμεσα μέσω email και να κανονίσετε παράδοση της φυσικής πλαστικής κάρτας με courier στο χώρο σας. Εναλλακτικά μπορείτε να την εκτυπώσετε επί τόπου από τα αυτόματα μηχανήματα RTA Smart Kiosks. Κύριος Δημήτρης Παπαστεργίου, δεν ξέρω αν μας ακούει αυτή τη στιγμή, υπουργέ μου, μια ιδέα ρίχνουμε στο τραπέζι της ψηφιακής διακυβέρνησης.
1: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε έναν δρόμο τα ξημερώματα.

Έλα, ας ξεκινήσουμε από κάτι πιο κοντινό. Μαζί να μας βρει και η δεύτερη ώρα της εκπομπής. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε λίγο πριν από τις 11, άρα κλείνουμε την πρώτη μας ώρα. Μια καλημέρα στην Κηφισιά. Το θέλει ο Δημήτρης Ιατρόπουλος, το θέλει ο Μίμης Πλέσας, το θέλει ο Δάκης πάνω απ' όλα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
2: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
1: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
3: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
2: Ο ίδιος πειρασμός.
3: Και η ίδια απόλαυση.
1: Η δική μας απόλαυση.
3: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
1: Σ' αγαπώ, μαμά.
4: Ραντεβού την Κυριακή. Ο Φώτης Απέργης υποδέχεται καλεσμένους που κάτι έχουν να μας πούν.
5: Αυτή την Κυριακή στις 6 ο Σταμάτης Κραονάκης.
6: Ήμουνα πάντα τάβρος εν ιαλοπολείο. Πάντα. Δεν θέλω μαύρα ζουμιά μέσα μου. Επίσης δεν θέλω κακίες. Δεν θέλω να κρατάω κακία.
4: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: αλλιώς τα περίμενα εσύ. Και να σου πω, σκέφτομαι να τα παρατήσω. Ξέρεις κανένα κόλπο να μου πεις, να πετάξω ψηλά?
1: Λοιπόν, αυτές είναι οι αμφιβολίες. Για όσους έχουν αμφιβολίες, τι είναι αυτό που άκουσαν? Είναι ολοκένουργιο, είναι 2026. Είναι Μινάς Πασπαλάς, και στους στίχους και στη μουσική και στην ερμηνεία. Και είναι ένα τραγούδι που το αγαπήσαμε από την πρώτη στιγμή που το γνωρίσαμε, από την πρώτη γνωριμία του δηλαδή. Και σιγά σιγά το μοιραστήκαμε μαζί σας και το εντάξαμε τέλος πάντων στις εκπομπές μας. Τώρα αυτό το μας, δεν ξέρω τι κάνουν οι συνάδελφοι, για μένα μιλάω, αλλά ξέρετε, έτσι να νιώσω λίγο μια πληθωρικότητα, ας το πούμε έτσι. Μάιρα Ξίδη εξακολουθεί να ρυθμίζει τον ήχο. Έρι Γκίνσου εξακολουθεί να είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και Άντρου Βασιλιάδη στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Και ναι, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Απλά και Αγαπημένα. Και ναι, θα πάμε μαζί ως τις 12 το μεσημέρι. Και ναι, θα πάμε με Μαρίνα Σάτι τώρα και... Όχι, δεν είναι μόνη της, μαζί και η Λοκομόντο.

Ένα έχω να σας πω, κορίτσια. Μας έχουν αποκαλέσει τρίφυλλο μπουκέτο και ευχαριστούμε και στέλνουμε και την αγάπη μας και ανταποδίδουμε. Και ένα μπουκέτο να σας στείλουμε και λουλούδια να σας στείλουμε και τραγούδια βεβαίως να σας στείλουμε. Αυτό είναι το μόνο που μπορούμε να σας πω την αλήθεια. Όλα τα άλλα τα λέμε έτσι. Λοιπόν, 10 λεπτά μετά τις 11 να πω καλημέρα και στο Φιλιρό και Αβραμιού εκεί στη Μεσσηνία, η Νίκη και ο Μάνος, τέλος πάντων εκεί τραγούδια, χαιρετισμούς. Αγάπη, ξέρω. Καλημέρα στο Παλαιοχώρι, με φωτογραφία από Μελίντα. Καλημέρα στην Κόρινθο, στη Σαντορίνη, στο Πανόραμα της Θεσσαλονίκης, στη Νέα Ιωνία, στο Άνω Γαλάτσι και στο Γιαννιώτη της Σάρτας. Το πρωί σου λέει στο Γιαννιώτη, παιδιά, πήρα φωτογραφία από εκεί, μαγεία. Πρωί 7 βαθμούς Κελσίου και τζάκι. Μετά ανέβηκε στους 16 όμως. Καλημέρα στους Δελφούς, Μαραθώκαμπο, Καβάλα, Αγία Παρασκευή. Καλημέρα στο καράβι που πάει να άξω και ακούει δεύτερο. Αχ, και να ήμουν το ραδιόφωνο σας και να ήμουν εκεί μαζί σας. Καλημέρα στην Πηλαία. Το Λέστερ σήμερα ξημέρωσε με καταιγίδα και δρόσησε λιγάκι και πήραν ανάσα οι άνθρωποι. Καλημέρα στην Έγινα. Καλημέρα στο Τσέστερ, όπως είπαμε. Καλημέρα Χαριλάου. Καλημέρα Πέραμα. Και κέντρο Αθήνας και Άλυμο και Νέα Ιωνία και Βόλο ξανά. Ο Βόλος σήμερα δίνει δυναμικό παρόν. Ή μου φαίνεται. Το ξέρω ότι έχετε κάποια τεχνικά προβλήματα. Να ξέρετε ότι δεν θα κρατήσουν πολύ. Γίνονται τα απαραίτητα.

Λοιπόν, για έλατε τώρα να δούμε κάτι που, δηλαδή να δούμε κάτι, κάθε μέρα το βλέπουμε και κάθε νύχτα το βλέπουμε, αλλά εδώ πέρα τώρα εντάξει, με τις έρευνες και αυτά βγαίνουν και τα αποτελέσματα, βγαίνουν και τα συμπεράσματα. Το σκρολάρισμα είναι το τσιγάρο της εποχής. Πώς τα κινητά λοιπόν προκαλούν αϊπνία στα παιδιά και έχουν τρομακτικές συνέπειες. Μία νέα έρευνα στις ΗΠΑ αποκαλύπτει ότι πάνω από οι μισοί έφηβοι χρησιμοποιούν το κινητό τους για τουλάχιστον μία ώρα κατά τις νυχτερινές ώρες, χάνοντας πολύτιμο χρόνο από τις συνιστόμενες 8 με 10 ώρες ύπνου. Εγώ νομίζω ότι λέει λίγο. Εγώ νομίζω ότι είναι πολύ περισσότερο. Λοιπόν, η στέρηση ύπνου επηρεάζει αρνητικά τη μάθηση και τη μνήμη, ενώ ταυτόχρονα αυξάνει την ευερεθιστότητα, το άγχος και τον κίνδυνο εμφάνισης συμπτωμάτων κατάθλιψης, καθιστώντας τους εφήβους συναισθηματικά ασταθείς. Τα ξέρετε αυτά, το ξέρω. Εφαρμογές κοινωνικής δεκτύωσης όπως YouTube, TikTok διαγείρουν τον εγκέφαλο, εμποδίζοντας τη χαλάρωση, ενώ οι συνεχείς ειδοποιήσεις διακόπτουν τον ύπνο. Γκλινγκ, γκλινγκ, γκλινγκ, γκλινγκ, δημιουργώντας ένα φαύλο κύκλο νυχτερινής χρήσης. Οι ειδικοί προτείνουν την υιοθέτηση οικογενειακών κανόνων, με τους γονείς να δίνουν το σωστό παράδειγμα. Εδώ μιλάμε ότι έχει χτυπήσει φλέβα, έτσι. Το οι γονείς να δίνουν το σωστό παράδειγμα είναι πολύ σημαντικό και πολύ δύσκολο, γιατί και οι γονείς έχουν μπει σε αυτό το παιχνίδι και δύσκολα πλέον μπορούν να απεμπλακούν και να θεσπίζουν, λέει επίσης, ένα κοινό σημείο αποθήκευσης, ένα lock box, ένα κουτί που θα κλειδώνει για όλα τα κινητά πριν τον ύπνο. Όλα όμως, και των γονέων και των τέκνων. Αγάπη μου, θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία. Ξέρετε τι σκέφτομαι καμιά φορά? Ίσως είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας που ο άνθρωπος αναζητά τη σκλαβιά του και μάλιστα την ευχαριστιέται κιόλας. Και το χειρότερο είναι ότι εθίζεται στη σκλαβιά από την παιδική του ηλικία. Γιατί ο άνθρωπος της οθόνης, φίλοι μου αγαπημένοι, πώς να το κάνουμε τώρα, δεν είναι ένας ελεύθερος άνθρωπος.

Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Σαν σήμερα, το 585 π.Χ., ο Θαλής ο Μιλήσιος καταγράφει για πρώτη φορά στον κόσμο την ηλιακή έκλειψη. Ο Θαλής ο Μιλήσιος, ο αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος, ο αρχαιότερος των προσοκρατικών, ο πρώτος των 7 σοφών της αρχαιότητας, μαθηματικός, φυσικός, αστρονόμος, μηχανικός, μετεωρολόγος, αλλά και ιδρυτής της Ιωνικής Σχολής της Φυσικής Φιλοσοφίας στην Μίλητο. Μίλητος, Ιωνία, ξέρετε. Οι αρχαίοι λαοί ερμήνευαν την έκλειψη του ήλιου ως μια τρομακτική μεταφυσική παρέμβαση που προμήνυε θεϊκή οργή ή καταστροφή. Επειδή ο ήλιος ήταν ζωτικής σημασίας και εξακολουθεί, όπως καταλαβαίνουμε, για τη ζωή, το ξαφνικό σκοτίνιασμα θεωρούνταν πάντα κακός ιονός και το καταλαβαίνω, ρε παιδί μου. Άμα δεν ξέρεις τι συμβαίνει, ας πούμε, και ξαφνικά χάνεις τον ήλιο από τα μάτια σου, εννοείται ότι ταράζεσαι και αρχίζεις να θες, πάντα θέλουμε να ερμηνεύσουμε αυτό που μας συμβαίνει. Αρχαία Ελλάδα την ονόμαζαν έκλειψη από το εκλείπω, δηλαδή εγκαταλείπω. Πίστευαν ότι ο ήλιος και η σελήνη εγκατέλειπαν τις θέσεις τους και ότι το φαινόμενο ήταν σημάδι θυμού από τους θεούς, προμηνύοντας μεγάλες συμφορές ή τιμωρίες. Οι αρχαίοι Κινέζοι πίστευαν ότι ένας τεράστιος ουράνιος δράκος καταβρόχθιζε τον ήλιο. Για να τρομάξουν το τέρας και να το κάνουν να φτύσει το άστρο, χτυπούσαν δυνατά τύμπανα και έκαναν θόρυβο σε όλη τη διάρκεια της έκλειψης. Και όταν τελείωνε η έκλειψη, προφανώς πίστευαν ότι τα κατάφεραν με τα τύμπανα και έδιωξαν τον δράκο. Βαβυλώνοι, εκείνοι, αδυνοί αστρονόμοι και παρατηρητές, κατέγραφαν συστηματικά τα πάντα. Θεωρούσαν την έκλειψη προειδοποίηση των θεών, ειδικά για τους βασιλιάδες. Και ξέρετε τι έκαναν για να γλιτώσει ο βασιλιάς? Έχριζαν ένα προσωρινό υποκατάστατο βασιλιά, όσο διαρκούσε τουλάχιστον η έκλειψη. Όσο για τους Ίνκας και τους Αζτέκους, στην Αμερική πίστευαν ότι ένα θεριό ή ουράνιος ή αγουάρος επιτίθεται στον ήλιο. Οι Ίνκας φοβόντουσαν ότι το αίμα του ήλιου έπεφτε στη γη, ενώ οι Μάγια έκαναν θυσίες για να τον κατευνάσουν.

Αυτό το αχ από την ζωή Φυτούση μου θύμισε εκείνο το αχ που με λυτρώνει, που λέει ο Νίκος Γιώγαλας σε ένα τραγούδι του. Γιατί λυτρώνει το αχ. Σκέψου πόσες φορές μες την ημέρα να στενάζουμε. Αχ, πάμε για τίτλους.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η απόφαση της Εύρω να συμμετάσχει σε μια ακόμα θαλάσσια περιοχή της χώρας μας μαζί με τη Hellenic Energy συνιστά μια σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια ανάπτυξη του τομέα υδρογόνων ανθράκων, δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου. Η αίτηση αφορά στην απόκτηση ποσοστού 70% της παραχώρησης από την Chevron με τη Hellenic Energy να διατηρεί το υπόλοιπο 30%. Ένταση στον Περσικό κόλπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν και τους φρουρούς της επανάστασης να ανακοινώνουν επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπούν βάση στο Ιράν, τα στενά του ορμού στο επίκεντρο της έντασης, ιρανικά προειδοποιητικά πυρά κατά 4 πλοίων. Η διαδοχική ασφάλιση από τα πιο δύσκολα ζητούμενα. Με επιχειρησιακές αλλαγές επιδιώκουμε λύση που θα επιτευχθεί εντός του καλοκαιριού, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας Νίκος Μιλαπίδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Πολύ σύντομα, είπε, η νομοθετική ρύθμιση για τη σύνταξη κυρίας διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές και η αμοιβή ενός εργαζόμενου δεν θα ορίζεται από το φύλο. Σε μισή ώρα στον Άριο Πάγο θα μεταβεί ο Αλέξης Τσίπρας για να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Και ο καιρός, μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες αραιές νεφώσεως, 30 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

Με τη βοήθεια λοιπόν του Βαγγέλη Γερμανού μπήκαμε πια στο τελευταίο μας ημίωρο για σήμερα. Για σήμερα τη μέρα είναι Πέμπτη, είπαμε. Πω, και ο Μάιος 28 και έρχεται τριήμερο, ε. Θα φύγετε. Φύγετε. Εμείς δεν θα φύγουμε. Εμείς δεν είμαστε εδώ τη Δευτέρα κανονικά, 10-12. Εντάξει. Λοιπόν, διαβάζω τώρα εδώ. Για τους πυροβολισμούς, τα πατήσια χθες το απόγευμα τους ξέρετε, έτσι. Λοιπόν, δεν θα το πιστέψετε, γιατί δεν έχει ξανασυμβεί στη χώρα μας. Δεν ξέρω και για άλλες χώρες. Γνωστό στις αρχές από το 2022, ο ένας εκ των δύο δραστών. Έτσι, μπράβο. Να διατηρούνται οι γνωριμίες. Καλημέρα στον Ναύπλιο. Καλημέρα στη Λαμία που λύθηκε το πρόβλημα. Το τεχνικό είδατε, σιγά σιγά αποκαθίστανται τα προβλήματα. Καλημέρα στον Αλμυρό, όπως επίσης και στα Γιάννενα. Στην Έγινα λέει γίνεται απόβαση, πάντα πλοία γεμάτα. Προφανώς από σήμερα φεύγετε για τρίμερο, ε. Και εγώ κάθομαι και αναρωτιέμαι για νοή του. Καλημέρα Κρέστενα, καλημέρα στο Ζαβάρι της Λέσβου, χαρά, Ταβάρι όχι Ζαβάρι, Ζαβάρι ζει καημένη. Καλημέρα στο Ταβάρι της Λέσβου, χαρά και εργασία εκεί ο φίλος μας. Καλημέρα στα Μελίσια, στην Απροθήκη, στον Ασπρόπυργο. Κηφισιά Θεσσαλονίκης και Νέα Πέραμος Αττικής. Καλημέρα στο Αγρίνιο, το Παλαιοσέλι, τη μεταμόρφωση. Η Τρίπολη μαζεύει φράουλες και στέλνει φωτογραφίες, γιατί δεν μπορεί να στείλει τις φράουλες αλλιώς. Καλημέρα στους Αμπελόκηπους, καλημέρα και στο Χαλκοτσίτορο που

Ο Θάνος Παπα-Νικολάου έγραψε στίχους και μουσική. Ήταν ένας αγαπό του δρόμου, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Ότι ο δρόμος δεν είναι μόνο για να εκνευριζόμαστε. Μπορούμε να τον εκμεταλλευτούμε και να φλερτάρουμε κιόλας. Και να βγούμε και σε ένας αγαπό του δρόμου. Λοιπόν, φεύγουμε τώρα. Πάμε, ανοίγουμε σύνορα. Το πρώτο σίγγλ που κυκλοφόρησαν οι Dire Straits και η πρώτη τους μεγάλη επιτυχία ήταν αυτή που θα ακολουθήσει, αλλά θα πω και άλλα πράγματα για το τραγούδι. Το τραγούδι που ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά στο Pathways Studios του Βόρειου Λονδίνου το 1977. Και ήταν ένα demo, ήταν ένα δοκιμαστικό. Από στόμα σε στόμα και μέσω κάποιων ραδιοφωνικών σταθμών, γιατί το ραδιόφωνο πάντα παίζει το ρόλο του, έγινε γνωστό το τραγούδι και προσέλκυσε το ενδιαφέρον των δισκογραφικών εταιριών. Η Phonogram, η σημερινή Universal δηλαδή, τους προσέφερε συμβόλαιο και το συγκρότημα ξαναμπήκε στο στούντιο. Ήταν Φεβρουάριος του 1978. Η επιτυχία του τραγουδιού αποδείχθηκε βραδιφλεγής και άρχισε να ακούγεται 6 μήνες μετά την κυκλοφορία του πρώτου άλμπουμ του συγκροτήματος, δηλαδή τον Οκτώβριο του 1978. Τους πρώτους μήνες του 79 ανέβηκε στο νούμερο 10, τόσο του αγγλικού όσο και του αμερικανικού πίνακα επιτυχιών, βοηθώντας και την επιτυχία του άλμπουμ εννοείται. Το τραγούδι αναφέρεται στα μέλη ενός jazz group της εργατικής τάξης που το μόνο που θέλουν είναι να παίξουν τη μουσική τους και δεν τους ενδιαφέρει η επιτυχία. Το solo του Mark Knopfler στην κιθάρα κατατάχθηκε στην 22η θέση στον κατάλογο με τα καλύτερα κιθαριστικά solo που κατάρτισε το περιοδικό Guitar World.

Λοιπόν, λέγαμε το πρωί για την Τύρο και για το γεγονός ότι ο Νετανιάχου θέλει να μου βαρδίσει, ρε παιδί μου, και σου λέει εκενώστε την Τύρος στο Νότιο Λιβανό. Είναι μία από τις αρχαιότερες συνεχώς κατοικούμενες πόλεις του κόσμου, με ιστορία που ξεπερνά τα 4.500 χρόνια. Θεωρείται η βασίλισσα των θαλασσών. Η Φοινική εποχή ιδρύθηκε η αρχαία Τύρος, σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, από απίκους της Σιδώνας περίπου το 2700 π.Χ. και εξελίχθηκε στην ισχυρότερη πόλη κράτος των Φοινίκων. Οι Φοίνικες της Τύρου κυριάρχησαν, συγγνώμη, στο θαλάσσιο εμπόριο της Μεσογείου και ίδρυσαν απικίες όπως την Καρχιδόνα. Η πόλη ήταν παγκοσμίως διάσημη για την παραγωγή της σπάνιας πορφυρής βαφής. Γνωρίζουμε αρκετά γι' αυτό. Τώρα, μετά ήρθε το 332 π.Χ. η πολιορκία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αρχικά η πόλη ήταν χτισμένη πάνω σε ένα νησί, η Τύρος, θεωρούνταν απόρθητο φρούριο. Ο Μέγας Αλέξανδρος την πολιόρκησε για 7 μήνες και κατασκεύασε ένα τεχνητό μόλο, ενώνοντάς την με την υπηρωτική χώρα. Η διάβαση αυτή άντεξε στους αιώνες και τη μετέτρεψε με αυτόν τον τρόπο σε χερσόνησο. Τώρα, Ρωμαϊκή και Βυζαντινή περίοδος, η πόλη γνώρισε νέα μεγάλη ακμή, αποκτώντας μεγαλοπρεπή κτίρια, υπόδρομο, υδραγωγεία, των οποίων τα ερείπια σώζονται μέχρι σήμερα. Και φτάνουμε στο Μεσαίωνα, από Μεσαίωνα μέχρι σήμερα. Καταλήφθηκε διαδοχικά από Άραβες, Σταυροφόρους και Οθωμανούς. Σήμερα η Τύρος κινδυνεύει από τον Νετανιάχου και από το Ισραήλ και από τις βόμβες και από το Χεσμπολάχ, συνδυάζει τα εντυπωσιακά μνημεία της με τη σύγχρονη ζωή, όντας ανακηρυγμένη μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Και κάνω μια έτσι στο RT News και διαβάζω τώρα, τελευταία είδηση, 11 και 20 ανέβηκε. Λίβανος, καταγγελία για στοχοποίηση από το Ισραήλ μνημείου πολιτιστικής κληρονομιάς.

0: Λοιπόν, συγγνώμη που θα πατήσω, ας το πούμε, πάνω στους Νοστράδαμος, αλλά πρέπει να αποχαιρετιστούμε διότι έρχονται τα νέα ελληνικά με ένα ολοκένουργιο τραγούδι, πολύ ωραία. Ανδριάννα Μπάμπαλη και Γιώργης Χριστοδούλου και νέα ελληνικά πάντα σε επιμέλεια Χρήστου Παπαμιχάλη, λίγο πριν τις 12 και λίγο πριν τις 8 καθημερινά. Και θέλω να κλείσω με ένα μήνυμα που ήρθε και συγκινήθηκα, ρε παιδί μου. Είναι μια φίλη η οποία λέει ευχαριστώ για το Σάλτανο Σουίνγκ και κάθε τι απλό και αγαπημένο. Είναι παράξενο, συνεχίζει, το πώς νομίζεις ότι γνωρίζεις ένα ραδιοφωνικό παραγωγό, επειδή τον ακούς σχεδόν καθημερινά. Και πώς τον φαντάζεσαι πάντα αναλύωτο, μιας και η φωνή δεν αλλάζει. Σαν τα μάτια. Αυτό, φίλοι μου αγαπημένοι, είναι η μαγεία του ραδιοφώνου. Λοιπόν, ευχαριστώ τη Μάιρα Ξίδη που συντέλεσε για την μαγεία στην ρύθμιση του ήχου. Ευχαριστώ την Μέρη Γκίνζου που ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ήταν η Άντρη Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Η μαγεία συνεχίζεται εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Στις 12 έρχεται η Ελένη Γιαννοπούλου. Φιλιά πολλά. Όμορφη μέρα. Για χαρά.
1: Νέα ελληνικά στο δεύτερο. Η Ανδριάννα Μπάμπαλη και ο Γιώργης Χριστοδούλου συναντιούνται ξανά, διασκευάζουν τα χίλια περιστέρια με τρυφερότητα και είναι σαν ο ραδιοφωνικός αέρας να γεμίζει πράγματι με χίλια περιστέρια.

0: Ακούστε τα νέα ελληνικά στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Η ώρα είναι 12.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
1: Πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Κάποιος ξέχασε να κλείσει αυτό το παραθυράκι και λέω να το αφήσουμε ανοιχτό, να μην το κλείσουμε κι εμείς. Ανοιχτό αυτό το παραθυράκι σήμερα, να έρθει αυτό το αεράκι από τις τελευταίες μέρες του Μάη, να έρθουν και τα τραγούδια, να έρθουν να μας συναντήσουν. Καλημέρα σε όλους. Καλώς σας βρήκαμε και πάλι. 6 λεπτά μετά τις 12 δείχνει το ρολόι και είναι 5η 28 Μαΐου. Στην άκρη του Μάη, όλο ένα και πιο κοντά σε αυτό το καλοκαίρι που θα έρθει και στον πρώτο του μήνα, γιατί όταν έρχεται ο Ιούνιος όλοι λέμε ότι είναι καλοκαίρι. Μη σας πω, εδώ και κάποιες μέρες είναι καλοκαίρι. Γι' αυτό και το θέλουμε το αεράκι να μας δροσίζει κιόλας που και που. Καλώς σας βρήκαμε λοιπόν, είμαστε εδώ και προχωράμε παρέα με όλα αυτά που θέλουμε και στα τραγούδια όσα θέλουμε τα συναντάμε. Πάμε έτσι συστάσεις σε λίγο.

Δικά τους είναι όλα και όλα τα θέλουν τα παιδιά και εμείς τα θέλουμε όλα. Και δικά τους στα παιδιά ανήκουν και τα προβλήματα και τα θέματα που τρέχουν αυτές τις μέρες ή τέλος πάντων στα μεγαλύτερα παιδιά, γιατί δικό τους είναι και το άγχος. Αύριο ξεκινούν οι πανελλαδικές. Εμείς τα σκεφτόμαστε και τρέμουμε λίγο καθώς θυμόμαστε τα δικά μας. Αλλά αυτά αύριο και θα τα πούμε κιόλας. Προς το παρόν να σας πω ότι αυτή εδώ η εκπομπή ξεκίνησε με την Ατάσα Αποφίλιου και το δικό της αεράκι, του Θέμη Καραμουρατίδη και του Γεράσιμου Ευαγγελάτου. Θα είναι και η ανάρτηση τη σημερινή εκπομπή σε λίγο. Και αμέσως μετά ήρθε ένα άλλο φωτεινό κορίτσι, η Μυρτώ Βασιλείου και ο Γιώργος Περής μαζί της, σε τραγούδι του Κώστα Τσίρκα και της Λίνας Νικολακοπούλου. Τα είπαμε όλα, να πούμε και τα δικά μας. Θα ξεκινήσω από την Έρη, γιατί σήμερα έχουμε τη χαρά μετά από μέρες να έχουμε κοντά μας την Έρη Γκίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο. Είναι εκεί και απαντά στα δικά σας λόγια και στα δικά σας μηνύματα με αυτόν τον τρόπο που σίγουρα μας έλειψε και σας έλειψε αυτές τις μέρες. Απαντά στο 210 60 13 168 και 9. Απέναντί μου και η Μάιρα Ξίδη και σήμερα στη φροντίδα, στην επιμέλεια των ήχων, η Ελένη Γιαννοπούλου στο μικρόφωνο και τις επιλογές, καθημερινά εδώ από τις 12 έως τις 2. Στην ανάρτηση που λέγαμε στο Facebook που θα γίνει σε λίγο στον προσωπικό μου λογαριασμό μπορούμε να επικοινωνούμε. Από το Messenger στο Facebook του δεύτερου προγράμματος επίσης μπορούμε. Και βέβαια Viber, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Στέλνετε τα μηνύματά σας, τα λόγια σας και τα βλέπουμε κατευθείαν μπροστά μας. Πάμε να προχωρήσουμε και ελπίζουμε στο τέλος όλα να είναι εντάξει.

Και αυτό ήταν ο Γιάννης Καλατζής και ήταν ένα τραγούδι του Σταύρου Κουγιουμτζή και του Άκου Δασκαλόπουλου. Και ήταν ένα τραγούδι το οποίο το ακούμε συνήθως, καλά όχι πάντα, αλλά συνήθως το ακούμε στην αρχή του Μάη, εκεί κοντά στις μέρες της Πρωτομαγιάς και στην ίδια την Πρωτομαγιά. Και το έφερε για να θυμηθούμε πόσο γρήγορα πέρασε ο καιρός από εκείνη την πρώτη μέρα του Μάη μέχρι τώρα, μέχρι αυτή τη στιγμή που είμαστε εδώ στην 28η μέρα του. Σε λίγες μέρες θα τον αποχαιρετήσουμε το Μάιο. Πώς ήταν τα πράγματα στην αρχή, πώς είχε έρθει αυτός ο Μάης, με τι παράξενο καιρό. Είχαμε σχεδόν όλες τις εποχές τις πρώτες μέρες του Μάη μέσα στον τελευταίο μήνα της Άνοιξης. Τώρα όμως καλοκαίρι, καλοκαιράκι έχει καρδιά μας που λένε και τα τραγούδια. Κύμα ζέστης χτύπησε και χτυπά τις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας. 34 βαθμοί χθες η μέγιστη θερμοκρασία και μάλιστα την κατέγραψαν στα Γιάννητσα. Η ζέστη θα συνεχιστεί, αυτό λένε πως θα γίνει και στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Σε αυτό συμφωνούν οι μετεωρολόγοι. Λένε ότι ο καιρός προβλέπεται ιδιαίτερα καλός το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα. Όσοι έχουν σχεδιάσει ή πραγματοποιούν ήδη, όπως άκουγα να λέει και οι άντροι, εκδρομές αυτές τις μέρες, να ξέρουν ότι θα έχουν καλό καιρό. Κάτι ακούστηκε μόνο για αύριο, μου το λέει και η Μάιρα Ξίδη. Δεν ξέρω αν είναι μετεωρολόγος και από πού πήρε έτσι την έμπνευση, αλλά μια που το είπε, να σας προειδοποιήσουμε κι εμείς. Μίλησε για αστάθεια και ότι μπορεί να έχουμε και κάποιες βροχούλες. Για να δούμε πώς θα πάει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι από εδώ και πέρα λιακάδα και φως και αυτό που λέμε ελληνικό καλοκαίρι. Πάμε να κάνουμε όμως εμείς μια επισκόπηση και των τριών μηνών της Άνοιξης. Εκτός από τον Μάιο, να αποχαιρετήσουμε και την Άνοιξη, μία ακόμη Άνοιξη της ζωής μας, που και εκείνη ολοκληρώνεται.

Αυτά ήταν τα βασανάκια, τα ανοιξιάτικα, τραγούδι του Γιάννη Γλέζου και του Διονύση Τζεφρόνη για τη φωνή του Γιάννη Πουλόπουλου. Κάναμε μια μικρή αναδρομή στους μήνες που προηγήθηκαν, και στο Μάρτι και στον Απρίλη και στον Μάη, και τώρα ετοιμαζόμαστε για καλοκαίρι και για τα βασανάκια τα καλοκαιρινά. Ακούσατε τι λένε οι έρευνες, ότι μισοί Έλληνες δεν προγραμματίζουν διακοπές φέτος το καλοκαίρι, γιατί έχουν οικονομικές πιέσεις, γιατί έχουμε οικονομικές πιέσεις, έτσι, αλλά κάποιοι έχουν και προσωπικούς περιορισμούς. Υπάρχει μια σαφής τάση εξοικονόμησης των χρημάτων στις φετινές διακοπές, αυτό αποτυπώνουν οι έρευνες, μια έρευνα του ΙΕΛΚΑ ήταν αυτή. Το ΙΕΛΚΑ είναι το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, έτσι για να πω τον πλήρη τίτλο. Οι μισοί λοιπόν δεν προγραμματίζουν να κάνουν διακοπές, και οι άλλοι μισοί που προγραμματίζουν να κάνουν υπολογίζουν, λέει, να απουσιάσουν για 4 έως 7 μέρες οι περισσότεροι και για 8 έως 14 μέρες οι υπόλοιποι. Βέβαια, διαβάζω ότι και πέρσι το ποσοστό ήταν ίδιο, δηλαδή πάλι πέρσι το 52% έλεγε ότι δεν θα πάει διακοπές, και πάλι πέρσι τα νησιά ήταν γεμάτα και οι παραλίες στην ηπειρωτική χώρα. Νομίζω ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ευτυχώς έχουμε όλοι φίλους με σπίτια και έχουμε και εξοχικά, και ό,τι και αν λέμε, όλο και κάτι θα καταφέρουμε να κάνουμε, ελπίζω.

Δίκιο έχει ο Γιάννης Παπαγεωργίου που έγραψε και τραγούδησε αυτό το τραγούδι. Καμιά φορά η ευτυχία χωράει σε μια βαλίτσα. Μας έκανε και ένα ωραίο σεριάνι σε πολλά πολλά νησιά. Να κρατήσουμε ένα αεράκι ικαριώτικο. Δεν το λένε στίχοι. Η Βιολέτα Ίκαρη μας το μεταφέρει. Έκανε και μια πολύ ωραία παρουσίαση του τελευταίου της δίσκου στα σύννεφα Μπαλόνια χτες με τον Σταύρο Σιόλα και τον Οδυσσέα Ιωάννου. Χόρεψε και λίγο σε αυτό το τραγούδι και ήταν όμορφα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τουρισμός, ψηφιακό κράτος και διάσωση τοπικών διαλέκτων είναι στο επίκεντρο της συνεργασίας Ελλάδας με την 11 Labs, κολοσσό της τεχνητής νοημοσύνης. Μας ενδιαφέρει πολύ να χτίσουμε ένα προσβάσιμο, ανθρωποκεντρικό ψηφιακό κράτος, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Τα τελευταία χρόνια υλοποιούμε τον πιο φιλόδοξο ψηφιακό μετασχηματισμό σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, παρέχοντας περισσότερες από 2.000 ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες μας. Η Ελλάδα αποτελεί μεγάλο μέρος αυτής της προσπάθειας. Από την αρχή έχουμε έναν Έλληνα που ηγείται των προσπαθειών ανάπτυξης, ανέφερε από την πλευρά του ο Μάτι Στανιζεύσκη, διευθύνων σύμβουλος της 11 Labs. Η απόφαση της Εύρων να συμμετάσχει σε μία ακόμα θαλάσσια περιοχή της χώρας μας μαζί με τη Hellenic Energy συνιστά μία σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης του τομέα υδρογόνων ανθράκων, δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Η αίτηση αφορά στην απόκτηση ποσοστού 70% της παραχώρησης από τη Εύρων με τη Hellenic Energy να διατηρεί το υπόλοιπο 30%. Στον Αρειοπάγο, Αλέξης Τσίπρας κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Κρούσματα γαστρεντερίτιδας από νοροϊό στο Αττικό νοσοκομείο, τουλάχιστον 53 ύποπτα περιστατικά. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένδειξη σοβαρής απειλής, αναφέρει ανακοίνωση του νοσοκομείου. Ένταση στον Περσικό κόλπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν και τους φρουρούς της επανάστασης να ανακοινώνουν επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τυπούν βάση στο Ιράν, τα στενά του ορμού στο επίκεντρο της έντασης, ιρανικά προειδοποιητικά πυρά κατά 4 πλοίων. Και ο καιρός, μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνεια σε έως 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Θέατρο με το δεύτερο. Κλείσε θέση. Το δεύτερο πρόγραμμα σας πάει στις πιο ενδιαφέρουσες παραστάσεις της χρονιάς. Από τις 4 έως τις 7 Ιουνίου, κλείστε θέση για την επιθεώρηση «Εγώ θα σας τα πω» σε κείμενα των Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Δημήτρη Χαλιώτη και την πρωτότυπη μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη στο Βεάκιο Θέατρο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος με τους Δημήτρη Πιατά, Ελένη Κοκκίδου, Δημήτρη Μακαλιά, Γιούλη Τσαγκαράκη, Ζερόμ Καλούτα και άλλους αγαπημένους ηθοποιούς. Συντονιστείτε στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 για προσκλήσεις.
3: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Μην ανησυχείς για τίποτα και να είσαι ευτυχισμένος. Προσπάθησε να είσαι χαρούμενος. Νομίζω ότι ιδανικά ήρθε αυτό το τραγούδι μετά τους τίτλους των ειδήσεων, που όσο να είναι σε κάθε ημίωρο κάπως ρίχνουν σκιά στα πράγματα με τις ειδήσεις που μαθαίνουμε. Δεν έχω ακούσει ποτέ έτσι καταπληκτικές ειδήσεις να λέγονται στην ενημέρωση, στα δελτία των ειδήσεων. Μπορεί όμως να έρθει κάποτε και αυτός ο καιρός, ποιος ξέρει. Λέμε εμείς τώρα, ποτέ δεν θα γίνει. Αλλά το λέμε και το ονειρευόμαστε. Ένα τραγούδι του Bobby McFerrin ήταν αυτό. Στην αρχή της δεκαετίας του 90, ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας το είχαν διασκευάσει, είχαν βάλει και στίχους ελληνικούς και το είχαν κάνει ένα τραγούδι έτσι πολύ πολύ δικό μας. Εμείς το ακούσαμε καμιά δεκαπενταριά χρόνια μετά, σε ένα προβάδικο. Μια νύχτα σε ένα προβάδικο ήταν ο τίτλος ενός ενθέτου σε ένα καταπληκτικό μουσικό περιοδικό, το οποίο δεν υπάρχει πλέον, στο Δίφωνο, και γινόντουσαν και συγκεκριμένες ηχογραφήσεις για αυτό το περιοδικό. Μια τέτοια ηχογράφηση ήταν και αυτή, και εκτός από τον Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα, εκεί ήταν και ο Μάνος Ξηδούς και ένα συγκρότημα τότε που ονομαζόταν Vox, αλλά και ο Τόλης Φασόης. Ολόκληρη αυτή η παρέα μας προέτρεψε να μην ανησυχούμε και να προσπαθούμε να είμαστε ευτυχισμένοι. Για να δούμε, θα το καταφέρουμε? Τώρα βλέπουμε κάτι να πλησιάζει, για να δούμε καλύτερα.

Αυτό ήταν το αυτό, γιατί αυτός είναι ο τίτλος. Αυτό, Παύλος Παυλίδης, παρέα με τους B-Movies, από τα πολύ αγαπημένα μας και από ένα άλμπουμ που είχε τίτλο «Αυτό το πλοίο που όλο φτάνει». Άντε με το καλό να φτάσουν τα πλοία στον προορισμό, και είναι και πολύ ταιριαστό με ένα μήνυμα που έστειλε μια φίλη πριν από λίγο, ότι πλησιάζει το πλοίο στο λιμάνι της Νάξου, γιατί γίνεται ένα πολύ ωραίο φεστιβάλ εκεί και επισκέπτεται το νησί αυτή η φίλη. Να τα ωραία και ταιριαστά τα ραδιοφωνικά. Καλά ταξίδια να ευχηθούμε, τουλάχιστον σε εκείνους που μπορούν και θέλουν και έχουν και τη δυνατότητα και το χρόνο να κάνουν ταξίδια αυτές τις μέρες. Θα έχουν ωραίο καιρό. Τώρα, αυτό που άκουσα και διαβάζω, αυτό που μας έλεγε πριν η Μάιρα Ξίδη, το είδα γραμμένο και μπροστά μου. Σήμερα και ίσως αύριο μπορεί να έχουμε κάποια μικρά θεματάκια. Θα είναι η πιο ζεστή, και είναι η πιο ζεστή ημέρα της εβδομάδας, η σημερινή. Όμως αυτή η ζέστη που επικρατεί χαμηλά θα συνδυαστεί με κάτι πιο ψυχρό που έρχεται από ψηλά. Και αυτή η κόντρα μπορεί να φέρει μπόρες, ακόμη και καταιγίδες σε τοπικό επίπεδο. Και επειδή ακριβώς θα υπάρχει έτσι αυτή η ένταση, μπορεί αυτές οι καταιγίδες να συνοδεύονται και από χαλαζοπτώσεις και από κεραυνούς. Αν βγείτε σε θάλασσες, να προσέχετε, γιατί υπάρχει και αυτή η πιθανότητα. Εμείς βγαίνουμε στον κόσμο και ανεβαίνουμε ψηλά, παρέα με τον Μόμπι. Τον Μόμπι που είπε τις προηγούμενες μέρες ότι στην Αμερική έχουμε την πιο διεφθαρμένη και ανίκανη κυβέρνηση και την πιο σκοτεινή περίοδο που περνάει η Αμερική τον τελευταίο καιρό. Τα είπε και αυτός ευθαρσός.

Νάτος και ο Μανώλης Λιδάκης, πάντοτε θα μας συγκινεί από εδώ και πέρα όταν θα ακούμε τη φωνή του. Ένα τραγούδι του Γιώργου Ανδρέου ήταν αυτό, από ένα άλμπουμ που είχε τίτλο «Υλικό ονείρων». «Είμαστε φτιαγμένοι από το υλικό που φτιάχνονται τα αστέρια», έλεγε κάπου ένα στίχο σε αυτό το δίσκο. «Φτιαγμένοι από τα αστέρια είμαστε», το ακούσαμε πριν από λίγο και στα αγγλικά, από τον Μόμπι. Αυτά τα όμορφα να μην τα κρατάμε κρυφά. Εδώ τα κρυφά του κόσμου, το ολοκαινούριο. Το νέο τραγούδι της πολύ δικής μας πλέον, Παυλίνας Βουλγαράκη, το τραγουδά παρέα με τον Μίλτο Πασχαλίδη.

Αυτό ήταν το πολύ πολύ ωραίο και ολοκένουργιο Κρυφά του κόσμου. Δύσκολα πράγματα τα κρυφά. Το λέει και η Μαρίνα Σάτι που κλείνει την πόρτα στην πρώτη μας ώρα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
2: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
1: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
3: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
2: Ο ίδιος πειρασμός.
3: Και η ίδια απόλαυση.
1: Η δική μας απόλαυση.
3: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
1: Σ' αγαπώ, μαμά.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Εδώ είμαστε ξανά και παρέα με τη Μαρίνα Σπανού. Βγήκαμε μια βόλτα στο κέντρο αυτής της πόλης. Πήγαμε μέχρι το Παγκράτη. Αν και κάτι τέτοια ωραία μπαράκια με όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί υπάρχουν παντού, σε όλες τις πόλεις και σε όλες τις περιοχές. Μαρίνα Σπανού όμως θα επιμείνει στο κέντρο σήμερα το βράδυ. Το έχουμε αναφέρει ξανά, αλλά σας το υπενθυμίζουμε γιατί σήμερα είναι η ώρα. Η αγαπημένη Μαρίνα Σπανού επιστρέφει εκεί από όπου ξεκίνησε, στον πιο όμορφο ίσως δρόμο αυτής της πόλης. Κάνει ένα ανοιχτό live στην Διονυσίου Αρεοπαγήτου. Εκεί ξεκίνησε πριν από 5 χρόνια, εκεί που έπαιζε ως πλανόδια μουσικός στους δρόμους. Τώρα παίζει στα μεγαλύτερα κλαμπ και τις μουσικές σκηνές της Αθήνας. Εκεί δοκιμάστηκε όμως, εκεί την πρώτο ακούσαμε και την πρώτο αγαπήσαμε. Εκεί επιστρέφει σήμερα το βράδυ στις 8, ανοιχτό live στον πεζόδρομο Ερμού και Ασωμάτων, από τη Μαρίνα Σπανού. Και είστε όλοι προσκεκλημένοι να είμαστε εδώ στη δεύτερη ώρα μας. Εδώ και μισή περίπου ώρα μας φροντίζει πολύ όμορφα ηχητικά ο Κώστας Γεωργακόπουλος. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ερυγκίντζου ήρθε ήδη με τα μηνύματά της. Πολύ μας είχε λείψει αυτή η κίνηση. Θα τα αναφέρουμε σε λίγο μαζί με τα υπόλοιπα. Η Ελένη Γιαννοπούλου στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Και αυτό για τις εκδρομές που ετοιμάζονται.

Αυτό λοιπόν για τις εκδρομές που ετοιμάζονται με το Στάθη Δράκο και τη Δήμητρα Γαλάνη, και ελπίζουμε αυτές οι εκδρομές για όσους τις κάνουν, τις πραγματοποιήσουν, να είναι ανανεωτικές, όπως και τα δικά σας τα μηνύματα και τα δικά σας λόγια που λαμβάνουμε ολόκληρη την πρώτη ώρα, και νομίζω ότι είναι μια στιγμή για να σταθούμε τουλάχιστον σε κάποια από αυτά, σε όσα προλάβουμε, σε όσα μπορέσουμε, γιατί είναι πολλά. Μια εκδρομή κανονική και τα δικά σας τα μηνύματα σε τόσες και τόσες περιοχές, σε τόσες και τόσες πόλεις. Καλημέρα στο Αγρίνιο, στο Παλιοσέλι, στον Οροπό, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο Παλαιόκαστρο, στην Ελασσόνα, στην φίλη από την Περαία, η οποία έχει γενέθλια σήμερα, να της ευχηθούμε χρόνια πολλά και καλά, και να τα εκατοστήσει και να τα χιλιάσει κιόλας. Επίσης καλημέρα στο Χαλάνδρι, στη Δράμα, στον Γκίζη, στο Κρίκελο της Ευρυτανίας, στον φίλο Κροατή από την Άνδρο που φροντίζει τον κήπο του και τα λουλούδια του ακούνε δεύτερο αυτή την ώρα, ελπίζουμε να ανθίσουν. Καλημέρα και στο Βόλο και στο Πήλιο που δεν μας ακούν καλά. Γίνονται τεχνικές εργασίες, έχουμε μεταφέρει τα μηνύματα και όλα θα διορθωθούν από ό,τι μάθαμε σύντομα. Επίσης καλημέρα στην Ιστιαία, πάντα στο Κρανίδι, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Όλα αυτά ήταν τα τηλεφωνήματα που μου έφερε η Έρη. Έχω όμως και άλλα μηνύματα από Facebook και Viber, τα οποία σιγά σιγά θα τα αναφέρουμε σε λίγο. Τώρα 1000 περιστέρια θα πετάξουν στο στούντιο. Καινούριο και ήδη αγαπημένο τραγούδι, νομίζω το είχε επιλέξει και ο Χρήστος Παπαμιχάλης στο ένθετό του σήμερα, στα Νέα Ελληνικά. Ας ακούγεται, ας πετούν αυτά τα περιστέρια στον ουρανό.

Γιώργος Ζαμπέτας πριν, με έναν άλλο τρόπο, τρόπο διαφορετικό. Γιώργος Ζαμπέτας, το πρωτότυπο. Και τώρα ήταν η Δούκισσα, ήταν η στίχη του Κώστα Πρετεντέρη και ήταν μια εύλογη ερώτηση που έγινε τραγούδι. Πού πας χωρίς αγάπη? Ενώ πριν τα χίλια περιστέρια, το πρώτο ακούσαμε χτες στον αέρα. Είναι ένα τραγούδι πολύ πολύ πρόσφατο, Ανδριάννα Μπάμπαλη και Γιώργης Χριστοδούλου, υπεύθυνοι για αυτήν τη διασκευή. Μια διασκευή που πολύ μας αρέσει, μια διασκευή που θα την αξιοποιήσουμε και αύριο. Αύριο που θα έχουμε τη δεύτερη ώρα μας τα καινούργια και ξεχωριστά τραγούδια του μήνα που φεύγει. Γιατί ναι, αύριο θα είναι και εκτός από την τελευταία ραδιοφωνική συνάντηση της εβδομάδας και η τελευταία ραδιοφωνική συνάντηση για εμάς για το Μάη, και αυτό φέρνει μαζί και τα ξεχωριστά τραγούδια του μήνα. Πολύ χαιρόμαστε που γίνονται έτσι τόσο ευγενικές διασκευές και τόσοι και τόσοι από τις νεότερες γενιές που δεν έχουν καν ακούσει αυτά τα τραγούδια, που δεν τα ξέρουν, που δεν τα γνωρίζουν, που δεν τα καταλαβαίνουν κάποιες φορές, τώρα με αυτόν τον τρόπο τα γνωρίζουν καταρχάς και στη συνέχεια τα αγαπούν. Για πάμε τώρα εδώ. Τέλη δεκαετίας του 80, η πρώτη μας συνάντηση σε προσωπικό δίσκο με την Ελένη Τσελικοπούλου.

Ολόκληρο αυτό το άλμπουμ «Κορίτσι και γυναίκα» από το 1987, ένα άλμπουμ και ένα τραγούδι που συνθετικά και στιχουργικά ανήκει στο Γιώργο Ανδρέου. Να μείνουμε στις γυναίκες, γιατί διαβάζω ότι σαν σήμερα καταφέραμε να συμμετάσχουμε εμείς οι γυναίκες στις εκλογές. Σαν σήμερα ψηφίστηκε στη Βουλή ο νόμος για την παροχή πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων στις Ελληνίδες το 1952. Και αυτό με το ζόρι, γιατί στις εκλογές του 1952 δεν συμμετείχαν τελικά οι γυναίκες, γιατί δεν είχαν έτσι ενημερωθεί οι εκλογικοί κατάλογοι. Δεν βιάστηκαν και πάρα πολύ να δώσουν το δικαίωμα του εκλέγην και το εκλέγεστε στις γυναίκες. Κάτι είχε γίνει και το 1930. Οι γυναίκες μπορούσαν να ψηφίσουν μόνο στις δημοτικές και στις κοινοτικές εκλογές, και μόνο εκείνες που είχαν πάει σχολείο και μόνο εκείνες που ήταν άνω των 30 ετών. Δηλαδή εξαιρετικοί όροι, έτσι, μια ελευθερία υπήρχε τότε. Το 52 ευτυχώς, από το 52 και μετά μπορούμε να ψηφίζουμε. Το γυναικείο κίνημα και το φεμινιστικό κίνημα έκανε ό,τι μπορούσε για να έχουμε εμείς τώρα αυτά τα προνόμια. Μια σημαντική μορφή, από τις πιο σημαντικές μορφές στους αγώνες των γυναικών τότε, σε εκείνη τη δύσκολη περίοδο, ήταν η Καλλιρόη Παρέν, η εκδότρια του περιοδικού «Η Εφημερής των Κυριών». Ένα περιοδικό που έγινε η πιο σημαντική φωνή έκφρασης αυτών των διεκδικήσεων, και το επόμενο τραγούδι που θα έρθει είναι αφιερωμένο στην σπουδαία Καλλιρόη Παρέν. Ήταν και σπουδαία δημοσιογράφος επίσης, αλλά και εκδότρια του περιοδικού. Η Ευσταθία της το αφιέρωσε, η Μαρίκα Κοτοπούλη το πρώτο τραγούδισε στην αρχή του αιώνα, ένα τραγούδι του Θεόφραστου Σεκελαρίδη και του Μπάμπη Άνινου.

Αυτή λοιπόν ήταν η Ευσταθία. Πολύ ωραία το μετέφερε στην εποχή μας αυτό το τραγούδι. Εγώ είμαι η νέα γυναίκα που θα καπνίζω και θα ψηφίζω. Αυτονόητα πράγματα, αλλά καλό είναι που μας θυμίζουν τα τραγούδια ότι κάποτε δεν ήταν και τόσο αυτονόητα. Λοιπόν, θα κλείσουμε αυτό το ημίωρο με ένα ολοκένουργιο, πολύ πολύ φρέσκο και πολύ προβοκατόρικο τραγούδι, το οποίο ασχολείται με τα στερεότυπα που λέγονται και ακούγονται για τις γυναίκες. Κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες. Η Νεφέλη Φασούλη με την εξαιρετική φωνή της εδώ έγραψε και τη μουσική και τους στίχους και αποδεικνύει ότι αγαπά τα παλιά λαϊκά με αυτό το τραγούδι, αλλά τα λόγια της είναι πολύ πολύ σύγχρονα και νομίζω ότι σε περιπτώσεις είναι και πολύ σκληρά, όπως σκληρά είναι και τα στερεότυπα των λόγων που απευθύνονται κάποιες φορές προς τις γυναίκες. Για ακούστε το, με αυτό κλείνουμε το ημίωρο και πάμε στους τίτλους. Πυρ, γυνή και θάλασσα, ο τίτλος.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έτοιμα για συμμετοχή σε έρευνες υδρογων ανθράκων στον Κυπαρισιακό κόλπο υπέβαλε η Σεύρον σε συνεργασία με την Ελένικα Energy. Ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου έκανε λόγο για ψήφο εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή της πολιτική. Υπεγράφει στο Μέγαρο Μαξίμου συνεργασία της κυβέρνησης με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Eleven Labs με στόχο νέες ψηφιακές εφαρμογές σε υπηρεσίες πολιτισμό και τουρισμό. Στον Άριο Πάγο κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ο Αλέξης Τσίπρας μαζί με τις πρώτες υπογραφές υποστήριξης. Κλιμακώνεται ξανά η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν και την επίθεση των φρουρών της Επανάστασης σε αμερικανική αεροπορική βάση στον Περσικό κόλπο. Η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις τιμές των καυσίμων και εξετάζει νέα μέτρα στήριξης, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Επανέλαβε ότι το πακέτο στήριξης νοικοκυριών και συνταξιούχων φτάνει τα 830 εκατομμύρια ευρώ. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο στον σιδηροδρομικό σταθμό του Winterthur κοντά στη Ζυρίχη. Συνελήφθη ο δράστης, ένας 31 ετών Ελβετός, ενώ ερευνώνται τα κίνητρα. Τουλάχιστον 11 νεκροί ανάμεσά τους δύο παιδιά σε Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και τοπικές μπόρες ή καταιγίδες στα ορεινά ηπειρωτικά από το απόγευμα στους 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Οι πρώτες λέξεις θα κυλήσουν σαν νερό και εσύ θα

Εδώ είμαστε ξανά, επιστροφή στο στούντιο και δυνατά ξεκίνησε αυτό το ημίωρο, ένα από τα έτσι φορτισμένα τραγούδια, το οποίο επίσης χρησιμοποιεί σκληρή γλώσσα, όπως και το τραγούδι της Νεφέλης Φασούλη, με το οποίο σας αφήσαμε στο προηγούμενο ημίωρο, το ολοκένουργιο. Αυτό όμως, αυτές τις πρώτες λέξεις τις ξέρουμε καλά, Σωκράτης Μάλα μας, στην ερμηνεία μόνο εδώ, γιατί το τραγούδι το έγραψε ο Οδυσσέας Ιωάννου στους στίχους και ο Θέμης Καραμουρατίδης στη μουσική. Καλώς σας βρήκαμε και πάλι. Πρώτες λέξεις, πρώτο τραγούδι, τελευταίο ημίωρο, δυνατά και τα μηνύματά σας, καθόλου σκληρά όμως. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και στέλνουμε χαιρετισμούς σε Γαλάτσι, Πλατίκαμπο, Πύργο, Πέραμα, Άγιο Παντελεήμονα, Ηλιούπολη, Τρίπολη, στον φίλο από το Επταπύργιο της Θεσσαλονίκης που ετοιμάζεται, λέει, για φουτιές στην όμορφη Επανομή. Επίσης, καλό μεσημέρι σε Σαντορίνη, Καλυθέα, στη φίλη που πλησιάζει στην Άξο, στη φίλη από τη Λυκόβρηση που στέλνει ευχές, σε αγαπημένη φίλη που γιορτάζει τα γενέθλιά της στο Πεντάγωνο και στέλνουμε και εμείς όλες μας τις ευχές και τα τραγούδια. Επίσης, καλό μεσημέρι στο Δίστομο, την Κέρκυρα, την Καρδίτσα, την Κερκίνη, την Πτολεμαΐδα, το κέντρο της Αθήνας, την Κόρινθο, τα Ηλίσια, τον Ναύπλιο, τον Καστανά της Θεσσαλονίκης, την Πηλαία και τη Βούλα, το Ρέθυμνο και τη Χίο. Έχω κι άλλα σε λίγο, λίγο αργότερα, γιατί έτσι όπως γινόμαστε μια μεγάλη παρέα, ελάτε να πάμε και σε μια άλλη παρέα, τηλεοπτική, και σε ένα τραγούδι που θα το ακούσετε το Σάββατο, αλλά εμείς το έχουμε πιο νωρίς. Από την παρέα της δημόσιας τηλεόρασης έρχεται αυτό. Είναι η Μαριάννα Κατσιμίχα, είναι ο Μίλτος Πασχαλίδης και η τηλεοπτική παρέα του Γιώργου Κουβαρά κάνει αφιέρωμα το Σάββατο στον Αλκαίο.

Αγαπημένο τραγούδι από μια φωνή που χάθηκε πολύ πολύ πρόωρα, από το Διονύση Θεοδόση το είχαμε πρώτο ακούσει. Εδώ το ακούσαμε με τη Μαριάννα Κατσιμίχα και τον Μίλτο Πασχαλίδη. Ένα τραγούδι του Θάνου Μικρούτσικου σε στίχους του Άλκη Αλικαίου. Και θα ακουστεί με αυτόν ακριβώς τον τρόπο, μαζί και με άλλα τραγούδια αυτού του σπουδαίου ποιητή του στίχου του Άλκη Αλικαίου, θα ακουστεί το Σάββατο το βράδυ στις 10 στην τηλεοπτική παρέα με τον Γιώργο Κουβαρά και με μια πάρα πολύ ωραία παρέα. Εκτός από τους δύο ερμηνευτές, εκεί θα είναι και ο Κώστας Θωμαΐδης, ο δικός μας, και η Βιολέτα Ίκαρη, και ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, και ο Δημήτρης Μπάκουλης. Θα είναι και, και άλλα πρόσωπα και άλλοι δημιουργοί πέρα από τους ερμηνευτές που ασχολήθηκαν, που καταπιάστηκαν ή που δούλεψαν πάνω σε τραγούδια, σε στίχους του Άλκη Αλικαίου. Είναι μια εκπομπή που θα την παρακολουθήσουμε με ενδιαφέρον. Να το ξέρετε, σημειώστε το, αν αγαπάτε τον Άλκη Αλικαίο, μια εκπομπή που είναι ουσιαστικά φόρος τιμής σε αυτόν τον σπουδαίο στιχουργό. Και εμείς πάμε πίσω στο χρόνο. Μάριος Στόκας και Σαράντης Αλιβιζάτος εδώ. Και ένα άλλο ντουέτο, Αντώνης Καλογιάννης και Μαρινέλα.

Να πεθάνουμε στα γέλια, να είναι πάλι όπως παλιά. Ένα τρυφερό και ολίγον παραπονεμένο τραγούδι από τον Οδυσσέα Τσάκαλο. Ο Οδυσσέας Τσάκαλος που βρίσκεται και εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα και τον ακούτε τις Κυριακές στις 5 το απόγευμα και έχει φτιάξει και μια σειρά από πολύ όμορφα τραγούδια στην προσωπική του δισκογραφία, γιατί κατά τα άλλα ήταν χρόνια μουσικός και συνεργάτης του Νίκου Πορτοκάλογλου. Αυτό ήταν το «Δεν πειράζει». Είμαστε στο τελευταίο δεκάλεπτο αυτής εδώ της εκπομπής. Μια που στέλνουμε ευχές για χρόνια πολλά σε φίλες που γιορτάζουν, να στείλουμε χρόνια πολλά να φτάσουν μέχρι την Αυστραλία και να συναντήσουν την Kylie Minogue. Ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί και να μας ακούει και να καταλαβαίνει και ελληνικά. Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε αυτή η υπερστάρ της Αυστραλίας. Πάρα πολλοί έχουν σταθεί και τη γνωρίζουν κυρίως από τη σχέση που είχε με τον άλλο αγαπημένο, με τον Nick Cave. Όμως η καριέρα της, η οποία μετράει πάνω από 3 δεκαετίες, είναι πραγματικά πολύ σημαντική. Έχει παγκόσμιες πωλήσεις που υπερβαίνουν τα 80 εκατομμύρια αντίτυπα. Αφήστε που είναι και πανέμορφη και όταν εμφανίζεται στις οθόνες. Πάμε να την ακούσουμε εδώ παρέα με τον Nick Cave σε αυτό το αγαπημένο, αυτό το ανθισμένο που μιλάει για άγρια τριαντάφυλλα και ψάχνουμε να δούμε πού φυτρώνουν.

Ένα πραγματικά πολύ όμορφο, ένα ευωδιαστό τραγούδι, Where the Wild Roses Grow, από τον Nick Cave και την Kylie Minogue. Και με εκείνα και με τα άλλα φτάνουμε στον επίλογο και έχω πολλά δικά σας μηνύματα ακόμη να αναφέρω. Ξεκινώ αμέσως. Καλό μεσημέρι σε Καλυθέα ξανά, Μαρούση, Χολαργό, Τρίκαλα, Χασιά, Λαγκάδια Αρκαδίας, Κεφαλονιά, Αμπελόκηπους, Μάτι, Αγία Παρασκευή και πάλι, Καλαμάτα, Κρόκο Κοζάνης, Φλόρινα, Πύλιο, Άλυμο, Παλαιό Φάληρο, Μεταξουργείο, στην φίλη από την Ικαρία που ετοιμάζεται για μπάνιο. Να, αυτά μας λέτε και ζηλεύουμε. Και επίσης στο μακρινό και πολύ κοντινό, τουλάχιστον σε εμάς, Όσλο, και βέβαια πάντοτε στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και τα λόγια. Έρχεται η Βάνα Δαφέρμου και παπαράτσι έρχονται από ό,τι βλέπω από τα φλάς και τις φωτογραφίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κώστα Γεωργακόπουλο που φρόντιζε τους ήχους μας και βέβαια την Έρη Γκίντσου που επέστρεψε στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η Ελένη Γιανοπούλου ήταν στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Μην ξεχνάτε, αύριο τη δεύτερη ώρα έχουμε και τα ξεχωριστά τραγούδια του μήνα που φεύγει, αυτό που κάνουμε πάντα την τελευταία μέρα, την τελευταία ραδιοφωνική μέρα κάθε μήνα. Η Ελένη Γιανοπούλου ήταν στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Αύριο, αν όλα είναι εντάξει, εδώ ξανά. Με ντουέτο σας αφήνουμε και ας μιλάει το τραγούδι που έρχεται για απουσίες. Σταύρος Χιόλας και Ελευθερία Αρβανιτάκη, αυτό είναι το «Χωρίς εσένα». Μαζί παρέα εμείς εδώ στο δεύτερο και θα προχωράμε. Για χαρά από εμάς.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
2: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
1: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
2: Εννοείται.
1: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
2: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: 1.300 μαθητές και μαθήτριες από 69 δημοτικά σχολεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΓΑΜΑ Αθήνας δημιουργούν τη μεγαλύτερη σχολική χοροδία της χώρας και υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών μουσικής των σχολείων τους ενώνουν τις φωνές τους σε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Χρήστο Νικολόπουλο. Την Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Πέτρας. Συμμετέχουν οι Μανώλης Πετσιάς, Μπεγκιζίνα, Μπάμπης Τσέρτους, Γεράσιμος Ανδράτους και ο ίδιος ο Χρήστος Νικολόπουλος. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Λίνα Νικολακοπούλου. Είσοδος ελεύθερη.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
6: Ραντεβού την Κυριακή. Ο Φώτης Απέργης υποδέχεται καλεσμένους που κάτι έχουν να μας πούν.
7: Αυτή την Κυριακή στις 6, ο Σταμάτης Κραουνάκης.
8: Ήμουνα πάντα τάβρος εν ιαλοπολείο, πάντα. Δεν θέλω μαύρα ζουμιά μέσα μου. Επίσης δεν θέλω κακίες. Δεν θέλω να κρατάω κακία.
6: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

σίγουρα τα πράγματα. Ο Γιάννης Πανός και η Ελίνα Νικολακοπούλου έγραψαν το τραγούδι. Το ακούσαμε από την Ελένη Δήμου εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος φροντίζει τα του ήχου. Η Έρη Γκίντζο απαντά στα 2 10 60 13 168 και 9. Η Βάνα Δαφέρμου στις επιλογές και στο μικρόφωνο. Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα. Ακούγοντας καινούργια τραγούδια, να σας πούμε ότι αυτή την Παρασκευή η Ελένη Γιαννοπούλου θα επιλέξει εσάς τα καινούργια τραγούδια, αλλά θα τα πούμε σε λίγο.

Ωραία, Συζδάντος και Ιουλία Καραπατάκη στο Ξεριζώσε τα πια και πάμε αύριο Παρασκευή και 29 στη 1 η ώρα το μεσημέρι. Ελένη Γιαννοπούλου, συγγνώμη, επιλέγει όπως κάθε τέλος του μήνα την τραγούδια από την πλούσια συγκομιδή των νέων τραγουδιών που έφερε αυτός ο μήνας. Και μεταξύ αυτών έχει τραγουδιά της Ελένης Αλιγοπούλου, Κώστα Λιβαδά, Λεωνόρας Μανώνα, Αλκιόνη, Μόνικα, Επογειορευμάτων, Γιάμα, Δημήτρη Μπαλογιάννη και άλλους. Αύριο στη 1 λοιπόν τα ακούμε παρέα από την Ελένη Γιαννοπούλου και πάμε να ακούσουμε James Bond.

το θέμα του James Bond από τη Johnny Barry Orchestra, και να θυμηθούμε ότι μια μέρα σαν σήμερα το 1908 γεννήθηκε ο Ian Lancaster Fleming, ο Άγγλος συγγραφέας που έγινε διάσημος για τη σειρά κατασκοπευτικών μυθιστορημάτων του πράκτορα James Bond, με πρώτο το Casino Royale, το οποίο κυκλοφόρησε το 1953. Ο Fleming είχε ο ίδιος υπηρετήσει στην υπηρεσία αντικατασκοπίας του Βρετανικού πολεμικού ναυτικού, οπότε ήξερε αρκετά πράγματα που θα του χρησιμεύαν στα μυθιστορήματά του, και αυτό είναι το θέμα το αγαπημένο των ταινιών που μας συντροφεύουν μέχρι και σήμερα.

Και αφού ταξιδέψαμε νοερά έστω στον κόσμο του James Bond, πάμε να επιστρέψουμε στα καινούργια τραγούδια. Μια δουλειά ολοκληρωμένη που βγήκε με τον τίτλο «Στο δάσος». Έχει γράψει την μουσική και τους στίχους ο Νάσος Αρώνης και ακούμε από αυτή τη δουλειά τα ωραία τραγούδια με τη φωνή του Μιχάλη Ατσάλη.

τα μάτια σου. Τόσο πολύ την ανέτεια θλίψη σου. Τα μεσημέρια

Ο Γιώργος Νταλάρας τραγούδησε Φώτη Πολυμέρη. Φώτης Πολυμέρης, ο οποίος έφυγε μια μέρα σαν σήμερα, 28 Μαΐου του 2013, και ήταν και τραγουδιστής και συνθέτης και στιχουργός. Και πάμε να τον ακούσουμε εδώ να τραγουδάει ο ίδιος το «Βεσπάκι μου κι εγώ».

Και όπως είπε και η Έρη, ωραίες εποχές τότε που σου έφτανε το βεσπάκι, το κορίτσι και ο εαυτός σου για να περνάς καλά. Τα χαιρετίσματά μας στο Γαλάτσι, στον Οροπό, το ταχυδρομείο της Θεσσαλονίκης και σε ένα εξπρές ανεβαίνουμε τώρα, το εξπρές του δεύτερου προγράμματος με τον Γιάννη Σπανό, τον Κώστα Ντούμο και την Βίκη Μασχολιού να τραγουδούν σε ένα εξπρές. Είπα Κώστας Ντούμος, Κυριάκος Ντούμος είναι. Συγχωρήστε μου το λάθος.

Με εξπρές ταχύτητα τρέχει και ο μήνας και τελειώνει αυτή την Κυριακή και από Δευτέρα έχουμε 1η Ιουνίου. Γι' αυτό είπαμε να μην χάσουμε χρόνο και να ακούσουμε αυτό το τραγούδι όσο κρατάει ο Μάης ακόμα, γιατί έχουμε και έναν άλλο λόγο, ότι αυτό το Σάββατο και την Κυριακή 31 Μαΐου οι ιστερίες κλασικού ραδιοφώνου με τον Παντελή Σιβρή υποδέχονται τον Πασχάλη Αρβανιτίδη με την ευκαιρία της επετείου μιας πορείας 60 χρόνων σε ένα συναρπαστικό ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ. Μας διηγείται μοναδικές στιγμές και ιστορίες από το παρελθόν που ακόμα λάμπουν, από μια θρυλική καριέρα που ξεκίνησε το 1966 με το πρώτο αμυγός ελληνικό pop τραγούδι που ήταν «Ο Τρόπος» και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Εμείς βέβαια δεν θα ακούσουμε τον τρόπο, θα ακούσουμε το κορίτσι του Μάη.

Είναι η Νίνα Μαζάνη, τραγούδησε Κώστα Λιβαδά. Ο Κώστας Λιβαδάς έγραψε αυτό το τραγούδι για τη φωνή της Νίνας Μαζάνη, το θαύμα της φύσης. Με αυτό ήρθαμε στο δεύτερο ημίωρο της παρέας. Αποχαιρετούμε και ευχαριστούμε τον Κώστα Γεωργακόπουλο που φεύγει από την κονσόλα του ήχου, γιατί ήρθε η Χαρά Γιαννοπούλου και την καλωσορίζουμε. Και πάμε να αναζητήσουμε μετά το θαύμα της φύσης τα τίποτα της ζωής μας. Με τους χαιρετισμούς στην Πηλαία, την Εδιψώ, την Νέα Καριακαβάλα, στην Νέα Μάκρη. Το Viber του δεύτερου είναι στη διάθεσή σας για ό,τι θέλετε να μας γράψετε.

Αυτό το τίποτα το έγραψε ο Αντώνης Μιτζέλος και Ελένης Γιώγα, το ακούσαμε από τον Γιάννη Κότσιρα και έχουμε εδώ ένα ολοκένουργιο τίποτα που το έχει γράψει ο Γιάννης Κουφουδάκης, την μουσική πάνω στην ποίηση του Φώτη Αγκουλέ και το τραγουδάει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Να σας πούμε ότι αυτή την Κυριακή 31 Μαΐου στις 4 το απόγευμα ο Γιάννης Κουφουδάκης έρχεται στο δεύτερο πρόγραμμα καλεσμένος του Χρήστου Μιχάλη, έχοντας τις αποσκευές του ένα καινούριο δίσκο που έχει τον τίτλο «Ανάμεσα στα χαλάσματα» με μελοποιημένα ποίηματα του Φώτη Αγκουλέ και ερμηνευτές τη Μαριάννα Κατσιμίχα και τον Αλέξανδρο Ολύμπιο.

Να στείλουμε τους χαιρετισμούς στο Όσλο, στη Γαστούνη, στην Θεσσαλονίκη, στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης και από όπου αλλού έχετε επικοινωνήσει μαζί μας, και να πάμε από έρωτα. Ο Σταμάτης Καρονάκης και ο Θοδωρής Αθερίδης που έγραψε τους στίχους, το έχουν γράψει το τραγούδι, Ελεονόρας Γουανέλη το ερμηνεύει.

Ο Θοδωρής Λαχανάς και ο Γιάννης Καλπούζος έγραψαν μουσική και στίχους. Ο Γιάννης Αφιδάκης τραγούδησε τις 10 μάγισσες. Τις περιμένουμε όλες να μας πάνε σε μέρη μαγικά και εξοχικά για τις διακοπές μας, αλλά να μας πάνε και στις πόλεις για τις συναυλίες που ξεκινάνε από την άλλη εβδομάδα φορτσάτες, και έχουμε 3 Ιουνίου το Χρήστο Θηβαίο στο Θέατρο Βράχων και 3 Ιουνίου το αφιέρωμα στο Χρήστο Νικολόπουλο στο Θέατρο Πέτρας. Θα πούμε περισσότερα για αυτή τη συναυλία Χρήστος Νικολόπουλος, Λευτέρης Παπαδόπουλος και Χάρης Αλεξίου στο «Δεν υπάρχουν λόγια».

Τι έχει γράψει και ο Χρήστος Νικολόπουλος? Μια θάλασσα τραγούδια και όλα μεγάλες επιτυχίες, και ένα μεγάλο αφιέρωμα στο Χρήστο Νικολόπουλο θα πραγματοποιηθεί στο Θέατρο Πέτρας την Τετάρτη 3 Ιουνίου, την επόμενη Τετάρτη. Ένα αφιέρωμα με 1.300 μαθητές και μαθήτριες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Αθήνας που θα τραγουδήσουν Χρήστο Νικολόπουλο. Στην εκδήλωση αυτή θα συμμετέχουν και ο Μανώλης Μητσιάς, η Πεγκιζίνα, ο Μπάμπης Τσέρτος, ο Γεράσιμος Ανδρεάτος και ο Χρήστος Νικολόπουλος, για να τιμήσουν αυτό το εγχείρημα που γίνεται με πολλούς μαθητές και μαθήτριες από 76 δημοτικά σχολεία της Αθήνας, με τη συνεργασία 43 εκπαιδευτικών μουσικής, και όλα αυτά γίνονται μια πολυφωνική σχολική χοροδία πρωτόγνωρης κλίμακας. Όλα αυτά θα συμβούν την επόμενη Τετάρτη στο Θέατρο Πέτρα στην Πετρούπολη. Χρήστος Νικολόπουλος και Λευτέρης Παπαδόπουλος, και σε αυτό το τραγούδι ο Στράτος Γεννησίου τραγουδά «Με σκότωσε γιατί την αγαπούσα».

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε και για σήμερα. Τα τελευταία χαιρετίσματα στο παλιό Καρλόβαση της Σάμου και στον Αρχάγγελο της Ρόδου. Και πάμε να ευχαριστήσουμε τη Χαραγιανοπούλου που φρόντισε τον ήχο, την Ερυγκίντζου που απάντησε όπως πάντα ευγενικά στα τηλεφωνήματά σας. Από τη Βάνα Δεφέρ μου, γεια και χαρά. Τα λέμε αύριο στις 2. Μίμης Πλέσας, Λευτέρης Παπαδόπουλος και Γιάννης Πουλόπουλος στο μεθυσμένο το φεγγάρι για το φινάλε.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Από την Τετάρτη 3 έως και την Κυριακή 7 Ιουνίου, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκδοτών Βιβλιοχαρτοπολών διοργανώνει τη δεύτερη έκθεση ιστορικού βιβλίου στο Πολεμικό Μουσείο. 5 μέρες γεμάτες βιβλία και έμπνευση. Περισσότεροι από 50 εκδοτικοί οίκοι, χιλιάδες τίτλοι στα ελληνικά και όχι μόνο. Ό,τι αφορά την ιστορία, από επιστημονικό δοκίμιο μέχρι παιδικό και εφηβικό βιβλίο. Παγκόσμια ιστορία, ελληνική. Ιστορία κινηματογράφου και μουσικής. Ιστορικό μυθιστόρημα. Σας περιμένουμε από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Η έκθεση είναι υπό την αιγίδα και τη στήριξη του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στη Βηρυτό, τουλάχιστον 11 νεκροί, ανάμεσά τους δύο παιδιά σε Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. Κλιμακώνεται ξανά η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν και την επίθεση των φρουρών της Επανάστασης σε αμερικανική αεροπορική βάση στον Περσικό κόλπο. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου και πτωτικά τα διεθνή χρηματιστήρια. Οι τιμές του αργού ενισχύθηκαν κατά περίπου 2,5%. Έτοιμα για συμμετοχή σε έρευνες υδρογων ανθράκων στον Κυπαρασιακό κόλπο υπέβαλε η Σεύρον σε συνεργασία με την Ελένικα Energy. Ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου έκανε λόγο για ψήφο εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή της πολιτική. Υπεγράφει στο Μέγαρο Μαξίμου η συνεργασία της κυβέρνησης με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Eleven Labs με στόχο νέες ψηφιακές εφαρμογές σε υπηρεσίες, πολιτισμό και τουρισμό. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κατέθεσε στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας μαζί με τις πρώτες υπογραφές υποστήριξης. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 17 συλληφθέντες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δικογραφία Μαμούθ με 317 άτομα. Βρυξέλλες προς Άγκυρα, ανεπίτρεπτος ο αποκλεισμός της Κύπρου από τις προπαρασκευαστικές συνεδριάσεις για τη διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
0: 103,7. Δεύτερο πρόγραμμα.

Είναι η ώρα των τρελών. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Στα κελιά τους οι ανθρώποι ύπνο κάνουν ελαφρό. Είναι ελεύθεροι οι δρόμοι για κυνήγητο. Είναι 12 η ώρα, είναι η ώρα των τρελών. Βράχνω γέλιο να ακούσεις, κλείσε το ρολό. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, λίκε, λίκε μου, είσαι εδώ. Βγαίνω από τη φωλιά μου και σε κυνηγώ. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, λίκε, λίκε μου, είσαι εδώ. Είσαι η μόνη μου ελπίδα και σ' ακολουθώ. Όμορφο μου προβατάκι, τι γυρεύεις μες στο δρόμο. Είμαστε όλοι μπερδεμένοι στο δικό του νόμο. Δόντια βγάζουνε τα αστέρια, νύχια φύτρωσαν στους δρόμους.

βράδυ βγαίνει ο λύκος στην πλατεία, στη χαμένη πολιτεία και ζητά τροφή. Κλειδωμένα είναι τα αρνάκια, σαχαρένιο το κλειδί. Κάτι απόμερα παγκάκια θα μείνει και σιωπή. Λύκε, λύκε μου, καλέ μου, λύκε, λύκε μου, είσαι εκεί. Είναι η άγρια πλευρά σου που με

0: Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαβρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά και ένα κόκκινο παπιόν φορούσε

με ζημιά και την κουτάλα χάσουνε μαζί με τα ζουμιά. Ρε θες να κάνουν κίνημα του γάτου ή καρδί, κι ό,τι γλυκά ροκάνιζαν σαν φούσκα να χαθεί.

Πέτε κουβάρι. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

πως παίξανε στη στούκα κι ας τον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε την.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεχλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους

Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Από τις 25 έως τις 30 Μαΐου δίνουμε και πάλι ραντεβού στα μικρά βιβλιοπωλεία όλης της χώρας. Για μια εβδομάδα γεμάτη συναντήσεις, δράσεις, αφηγήσεις και ιστορίες που μας ενώνουν. Γιατί το μικρό βιβλιοπωλείο είναι δημιουργία, είναι γνώση, είναι κομμάτι της γειτονιάς. Εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Εκεί που η ανάγνωση γίνεται γιορτή. Μάθε τα πάντα στο littlebookstoresweek.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Έτσι με την κιθάρα του Κώστα Γρηγορέα ξεκινάμε τη σημερινή εκπομπή. 4 λεπτά μετά από τις 4 στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, όπου η Χαρά Γιαννοπούλου φροντίζει τον ήχο και ο Σιδηρής Πριντίζης είναι στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Αυτό το άστρο της Ανατολής το είχαμε ακούσει πρώτη φορά στην παράσταση της Οδού Ονείρων το 1962 του Μανουχα Τζιδάκη πάντα, αλλά ήταν και το βασικό θέμα λίγα χρόνια αργότερα στο Top Capi, την ταινία του Ζιούλ Ντασέ με τη Μελίνα Μερκούρη. Θα ακούσουμε σε λίγο τη Μελίνα Μερκούρη να τραγουδά Μάνο Χατζηδάκη, αλλά προς το παρόν ο Βασίλης Λέκας και ο Ηλίας Λιούγκος μετά από το άστρο της Ανατολής στο αστέρι του Βοριά.

Και τα δύο τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη, το πρώτο σε στίχους του Νικού Γκάτσου, του Αστέρι του Βοριά, το Νότι Περιάλη ήταν η στίχη στο Πάμε Μια Βόλτα στο Φεγγάρι που ακούσαμε από τη Μελίνα Μερκούρη, και ένα τραγούδι από ταινία με πρωταγωνίστρια την ίδια, από τη Στέλλα του Μιχάλη Κακογιάννη, τραγούδι πάντα του Μάνου Χατζηδάκη. Εκεί το θυμόμαστε με τη Σοφία Βέμπο να το τραγουδά. Εδώ έχουμε διαλέξει μία ραδιοφωνική του ηχογράφηση.

Λόντρα, Παρίσι, Νιου Γιόρκ και άλλες πόλεις, Βουδαπέστη, Βιέννη, για τα τραγούδια της Αθήνας που είπαμε πρόσφατα από την εκπομπή αυτή. Είναι άλλο ένα με τη Σοφία Βέμπο, ένα τραγούδι του Λεό Ραπίτη και του Μίμη Τραϊφόρου. Τη Σοφία Βέμπου την αναφέραμε και για τη Στέλλα λίγο πριν. Ήταν η δεύτερη από τις τρεις σκηνογραφικές της εμφανίσεις. Η τρίτη και τελευταία ήταν στην ταινία Στουρνάρα 288 το 1959, στην σκηνοθεσία του Ντίνου Δημόπουλου και δικό του σενάριο, βασισμένο σε θεατρικό έργο του Μίμη Τραϊφόρου και του Δημήτρη Βασιλιάδη. Εκεί είχε τραγουδήσει αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε εμείς από πολύ μεταγενέστερη ηχογράφηση, έτσι όπως το επανέφερε ο Γιώργης Χριστοδούλου.

Εδώ λοιπόν αμέσως μετά το «Που είναι εκείνη η αγάπη μας», άλλο ένα ελαφρό τραγούδι από επανεκτέλεση από ένα άλμπουμ με παλιά τραγούδια που είχε ξανατραγουδήσει η Αλέκα Κανελίδου, ένα τραγούδι του Λυκούργου Μαρκέα, του Παύλου Πρόγια και του Όμηρου Αθηναίου που είχε πρωτραγουδήσει ο Τόνης Μαρούδας. Εδώ ήταν η Αλέκα Κανελίδου με δεύτερη φωνή, το Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, ενώ ο Τόνης Μαρούδας που είχε πρωτραγουδήσει το προηγούμενο τραγούδι είναι τώρα δεύτερη φωνή στη Στέλλα Κρέκα.

Ο Γιάννης Βέλλας και ο Νίκος Φατσέας έγραψαν, η Στέλλα Γκρέκα μαζί με τον Τόνι Μαρούδα γύρισε σε περιμένω γύρισε. Και να που γύρισες λοιπόν, το τραγούδι του Αλέξη Παπαδημητρίου με στίχους του Γιάννη Πάριο, έτσι όπως το τραγούδισε ο Γιάννης Πάριος μαζί με τη Μαρινέλα. Εμείς θα ξαναγυρίσουμε μετά τους τίτλους ειδήσεων που έπονται.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλιμακώνεται ξανά η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν και την επίθεση των φρουρών της Επανάστασης σε αμερικανική αεροπορική βάση στον Περσικό κόλπο. 14 νεκροί από Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου και πτωτικά τα διεθνή χρηματιστήρια. Πρώτο κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων στην Πελοπόννησο, στην περιοχή της Μεγαλόπολης. Θανατώθηκαν 106 ζώα. Έτοιμα για συμμετοχή σε έρευνες υδρογονανθράκων στον Κυπαρισιακό κόλπο υπέβαλε η Σεύρον σε συνεργασία με την Ελένικα Energy. Ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου έκανε λόγο για ψήφο εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή της πολιτική. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας αποτελεί υπόδειγμα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος Τζέσικα Ρόσγουολ. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κατέθεσε στον Άριο Πάγο Αλέξης Τσίπρας με τις υπογραφές υποστήριξης. Δύο συλλήψεις στον Άγιο Παντελεήμονα για διακίνηση ναρκωτικών κατασχέθηκαν σχεδόν 9 κιλά κάναβης. Αποκλειστικά μέσω διαδικτύου και όχι τηλεφωνικός θα πραγματοποιείται στο εξής υποβολή καταγγελιών για οικονομικά εγκλήματα προς την ΑΔΕ, καθώς η τηλεφωνική γραμμή 1517 καταργείται. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Θέατρο με το δεύτερο. Κλείσε θέση. Το δεύτερο πρόγραμμα σας πάει στις πιο ενδιαφέρουσες παραστάσεις της χρονιάς. Από τις 4 έως τις 7 Ιουνίου κλείστε θέση για την επιθεώρηση «Εγώ θα σας τα πω» σε κείμενα των Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Δημήτρη Χαλιώτη και την πρωτότυπη μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη στο Βεάκιο Θέατρο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος με τους Δημήτρη Πιατά, Ελένη Κοκκίδου, Δημήτρη Μακαλιά, Γιούλη Τσαγκαράκη, Ζερόμ Καλούτα και άλλους αγαπημένους ηθοποιούς. Συντονιστείτε στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 για προσκλήσεις.
3: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Γυρίζει μέρα χρυσή με στα μάτια σου. Στα μαγουλά σου ο ήλιος ξυπνά. Ένας καφές συγκρατεί τα κομμάτια σου και η καρδιά σου γελά. Και η καρδιά σου γελά.

Την περασμένη χρονιά είχε κυκλοφορήσει ψηφιακά το άλμπουμ του Θέμου Σκανδάμη «Χρυσάνθη». Πριν από λίγο καιρό κυκλοφόρησε και σε βινήλιο. 6 τραγούδια αποτελούν αυτόν τον κύκλο τραγουδιών και είναι όλα σε δικούς τους στίχους και μουσική, και εμείς ακούσαμε από το Θέμο Σκανδάμη «Πάντα» το «Άλλη μια ζωή». Και κάπου έλεγαν οι στίχοι ήταν η νύχτα αυτή καταστροφής και ο συνειρμός καταστροφή και ο συνειρμός με οδήγησε ακριβώς στη νύχτα καταστροφής που είχε γράψει πριν από αρκετά χρόνια ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης.

0: Το τραγούδι αυτό του Λουκιανού Κελεϊδόνη σε ένα διπλό άλμπουμ αφιέρωμα στον Λουκιανό το είχε τραγουδήσει ο Σπύρος Γραμμένος ενώ τη νύχτα καταστροφής. Ενώ αυτό είναι το δικό του τραγούδι του Σπύρου Γραμμένου το «Να είσαι εδώ» στην ακουστική του εκδοχή.
1: Όταν ξυπνάω να μου λες μια καλημέρα, θέλω

να μου μιλάς για διακοπές και ακρογιάλια. Να είσαι εδώ κι ας μου γκρινιάζεις και ας μου κάνεις το δωμάτιο άνω κάτω. Να είσαι εδώ και ας κουρνιάζεις τον καναπέ μου όλη μέρα σαν το γάτο. Να είσαι εδώ κι ας προσπαθείς όσο μπορείς να μ' αναγκάσεις να σε διώξω. Να είσαι εδώ κι ας μην μπορείς να μου κρυφτείς όταν εγώ θα σε στριμώξω.

Θέλω απλά να είσαι εδώ, γιατί δεν ξέρω πώς δουλεύει η έσπρες χερά. Θέλω απλά να είσαι εδώ, να είναι η φατσούλα σου το πρώτο φως της μέρας. Θέλω απλά να είσαι εδώ, γιατί όταν λείπεις δεν μου φτάνει.

στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ όσο η καρδιά σου.

Τραγούδι του Αλέξη Παπαδημητρίου και της Ρόνης Σοφού είναι αυτό που μόλις ακούσαμε μετά από το «Να είσαι εδώ», το «Είσαι παντού και πουθενά». Και είναι η Μαρινέλα και ο Κώστας Χατζής που το τραγούδισαν. Δεν ήταν όμως, όπως είπαμε, του Κώστα Χατζή το τραγούδι. Είναι όμως το επόμενο, με τους στίχους της Ότιας Τσότου, αυτό το «Αντίο» που το έχει τραγουδήσει μόνη της και η Μαρινέλα, εδώ με το συνθέτητο από ζωντανή ηχογράφηση. Συγγνώμη, με τους στίχους του Μίμη Θεόπουλου.

Και μια που το τραγούδι αυτό ήταν από τηλεοπτική σειρά, το Μη μου λες αντίο, να και άλλο ένα αντίο επίσης από τηλεοπτική σειρά, είναι το τελευταίο αντίο και είναι και το τελευταίο τραγούδι για τη σημερινή εκπομπή.

Διονύσης Τσαχνής, Μάνος Ελευθερίου η δημιουργή, ο Γιώργος Δαλάρας τραγουδά το τελευταίο αντίο, που, με το οποίο κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή, παραδίδοντας σκυτάλι στον Μιχάλη Γελασάκη για τη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ τη Χαρά Γιαννοπούλου που ήταν στον ήχο, Σιντερής Πρίντεζης ήταν στο μικρόφωνο και τα τραγούδια, τις επιλογές των τραγουδιών. Πάλι μαζί αύριο απόγευμα στις 4 από το δεύτερο πρόγραμμα. Γεια χαρά.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
2: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
1: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
3: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
2: Ο ίδιος πειρασμός.
3: Και η ίδια απόλαυση.
1: Η δική μας απόλαυση.
3: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
1: Σ' αγαπώ, μαμά.
4: Η ομάδα Σημείο 0 παρουσιάζει την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του αιρετικού ποιητή Ευρυπίδη, Ιφηγένεια ή Εναυλίδη. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Θέατρο Άτης Νέος Χώρος, Λεωνίδου 12 Μεταξουργείο. Τελευταίες παραστάσεις έως 7 Ιουνίου. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Αν υπάρχει ένας τραγουδοποιός που έτσι έχει τραγουδήσει πάρα πολλές φορές αυτή την τάση φυγής με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, εν είδη ταξιδιού και με χίλιους δυο άλλους τρόπους, είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου. Εδώ τον ακούσαμε παρέα με τον Γιάννη Κότσιρα στο τραγούδι «Φύγαμε», ένα από τα πρώτα κομμάτια που είχαμε ακούσει από το άλμπουμ «Ανάμεσα», μία από τις πρώτες συνεργασίες. Ήταν ο Νίκος Πορτοκάλογλου με τον Γιάννη Κότσιρα σε αυτή την παρακίνηση για Φεβιό. Έχουμε πει ότι ο Γιάννης Κότσιρας είχε ανακοινώσει δύο συναυλίες με αφορμή τον εορτασμό των 30 χρόνων του στο τραγούδι, 8 και 9 Ιουνίου, Δευτέρα και Τρίτη, στο Θέατρο Βράχων στις 9 με καλεσμένους καλλιτέχνες. Στις 8 Ιουνίου το Γιώργο Νταλάρα, το Δημήτρη Μπάση και την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Στις 9 Ιουνίου το Μίλτο Πασχαλίδη, την Ελένη Τσαλικοπούλου και τον Φίβο Δελιβοριά. Δυστυχώς και για τις δύο συναυλίες δεν υπάρχουν εισιτήρια, ενώ σε περιοδεία βρίσκεται και ο Νίκος Πορτοκάλογλου με την Άλκη στις Πρωτοψάλτη. Θα βρίσκεται μάλλον, δεν ξεκινήσει ακόμα. Να σας πω επίσης, επειδή οι δύο συναυλίες του Γιάννη Κότσιρα είναι sold out και οι δύο στο Βράχον, ανακοινώθηκαν άλλες δύο το Σεπτέμβριο στο Βεάκιο, 14 και 15 Σεπτεμβρίου. Καλώς ήρθατε λοιπόν, φύγαμε κι εμείς. Δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε. Η Χαρά Γιαννοπούλου φροντίζει τον ήχο. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης και παρέα κάνουμε μέχρι τις 6. Ένα Φεβιό ακόμα, εδώ από τον παλιό σου εαυτό. Είναι η Χαρούλα Αλεξίου στη συνεργασία της με τον Lex από το Reworks.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ στα κρύα νερά. Την καρδούλα σου πρώτα που οι δαίμονες κάνουν παρέα.

Χάρης Αλεξίου και Λέξ εδώ παρέα. Νομίζω ότι ο Λέξ είναι ο μοναδικός Έλληνας καλλιτέχνης αυτή τη στιγμή που ανακοίνωσε τις συναυλίες που ανακοίνωσε σε τόσο μεγάλους χώρους και προβλέπεται να είναι όλες γεμάτες αυτές οι συναυλίες. Δεν θα πω τη λέξη sold out, αλλά κατά εκεί πάνε τα πράγματα. Ηράκλειο, Λάρισα, Ξάνθη, Πάτρα, Βόλος, Χανιά, Ιωάννινα, σε όλα τα μεγάλα στάδια. Θα παίξει και γήπεδα της χώρας ο Λέξ και δεν έχει ανακοινώσει ακόμη Αθήνα και Θεσσαλονίκη και δεν ξέρω αν θα συμβεί αυτό. Και νομίζω είχαμε αρκετά χρόνια να δούμε έναν καλλιτέχνη από οποιαδήποτε σκηνή να ανακοινώνει τόσο μεγάλες συναυλίες σε όλα τα μεγάλα γήπεδα και στάδια της χώρας και να ξέρουμε από πριν ότι αυτά θα είναι γεμάτα.

Τελευταία φορά ένα τραγούδι καινούριο, σχετικά καινούριο, 7 μηνών κομμάτι που έγραψε μια παρέα. Ο Leon of Athens με την Billy Kark τραγούδησαν και ήταν στην δημιουργική ομάδα και η Κατερίνα Ντούσκα και ο Μεταξάς και ο Μίνος Θεοχάρης στα λόγια. Έχει και ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ αυτό το τραγούδι που έχει κάτι από παλιό 60's ελληνικό κινηματογράφο και κάτι από σύγχρονο pop, έτσι μια πολύ ωραία εκδοχή της pop, της σύγχρονης pop μουσικής, ένα τέριασμα πολύ ιδιαίτερο. Αν μπείτε να δείτε το βίντεο κλιπ θα καταλάβετε τι λέω. Και από τον Leon of Athens και την Billy Kark να πάμε στο Γιώργο Δημητριάδη που διασκεύασε εδώ Μίκη Θεοδωράκη.

Ο Γιώργος Δημητριάδης τραγούδησε τα λόγια του Νίκου Γκάτσου για τη μουσική του Μίκη Θοδωράκη. Αν θυμηθείς τον ήρωά μου, μια πολύ ωραία διασκευή που μετρά 25 χρόνια ζωής σίγουρα, μπορεί και παραπάνω. Και θα πάμε τώρα σε μια συνεργασία που είχε προκαλέσει πολύ μεγάλη εντύπωση. Στην αρχή είχε προκαλέσει πολύ μεγάλες προσδοκίες, μετά μεγάλη εντύπωση και μετά πολλές συζητήσεις. Ήταν για πρώτη φορά όταν ο Διονύσης Αβόπουλος λειτουργούσε ως ερμηνευτής εξ ολοκλήρου σε άλμπουμ ενός άλλου δημιουργού. Ο δημιουργός αυτός ήταν ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου. Ο Διονύσης Αβόπουλος τότε έκλεινε 45 χρόνια στο τραγούδι και ήταν ο Σαμάνος, από όπου θα ακούσουμε το κομμάτι που έχει τον τίτλο αυτό.

Ρητορικά λοιπόν, αυτό και ήταν ο Διονύσης Αβόπουλος που τραγούδησε Θανάση Παπακοσταντίνου από το Σαμάνο. Το επόμενο τώρα θα μπορούσε να είναι τρολ. Θα μπορούσε να είναι κομματικός ύμνος, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα. Θα μπορούσε να είναι το αιώνιο ρητορικό ερώτημα που τελικά συμπυκνώνει όλη την ουσία. Τι θα γίνει, φίλε μου, με εμάς?

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συμφωνία για παράταση εκεχηρίας 60 ημερών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, σύμφωνα με το Άξιος, αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Εντολή του Μπέντζαμιν Νετανιάχου στον Ισραηλινό στρατό για κατάληψη του 70% της Γάζας, σύμφωνα με το Reuters. 14 νεκροί από Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου και πτωτικά τα διεθνή χρηματιστήρια. Πρώτο κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων στην Πελοπόννησο, στην περιοχή της Μεγαλόπολης. Θανατώθηκαν 106 ζώα. Έτοιμα για συμμετοχή σε έρευνες υδρογονανθράκων στον κυπαρισιακό κόλπο υπέβαλε η Σεύρον σε συνεργασία με την Ελένικα Energy για ψήφο εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή της πολιτική, έκανε λόγο ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας αποτελεί υπόδειγμα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος Τζέσικα Ρόσγουολ. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα ασκήθηκε στους 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα που λάμβαναν παρανόμως επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κατέθεσε στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας. Αποκλειστικά μέσω διαδικτύου και όχι τηλεφωνικός θα πραγματοποιείται στο εξής υποβολή καταγγελιών για οικονομικά εγκλήματα προς την ΑΔΕ, καθώς η τηλεφωνική γραμμή 1517 καταργείται. Και ο καιρός, τοπικές βροχές αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 18:30, στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

Ήταν η Πόλη Πάνου σε ένα τραγούδι του Γιάννη Καραμπεσίνη. Εσένα δεν σου άξιζε αγάπη. Είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 6 κάνουμε παρέα. Αδέσποτες νότες στα ραδιοφωνά σας. Ο Χάρης Κουτουλογέννης φροντίζει τον ήχο. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης. Και έβλεπα λίγο τις ταινίες τις οποίες έχει πάρει μέρος ο Γιάννης Καραμπεσίνης. Είναι πάρα πολλές. Είναι πάνω από 15 κινηματογραφικές ταινίες και όλες στη δεκαετία του 60. Εκτός βέβαια από σπουδαίος τραγουδοποιός και δεξιοτέχνης του Μπουζουκιού, ο Γιάννης Καραμπεσίνης ήταν αυτός που με το μπουζούκι του ίδιου του Μανώλη Χιώτη τον αποχαιρέτησε στην κηδεία του παίζοντας τελειοβασιλέματα. Και πάμε τώρα σε ένα τραγούδι από έναν δίσκο που έχουμε αγαπήσει ιδιαίτερα και κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες.

Ήταν η Νάντι Χατζηγεωργίου που τραγούδησε με τον Κρέοντα Κανακάρη. Είναι αυτό το δημιουργικό δίδυμο, σας έχω ξαναπεί για αυτόν τον δίσκο που κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες και είναι ένας δίσκος που αξίζει κανείς να τον ακούσει από την αρχή μέχρι το τέλος. «Πότε κλείνουν οι στοές» είναι ο τίτλος του άλμπουμ και νομίζω ότι είχαμε και πάρα πολύ καιρό να δούμε μια ερμηνεύτρια που είναι και στιχουργός ταυτόχρονα και ποιήτρια, η Νάντι Χατζηγεωργίου, και συνεχίζουμε εδώ σε μια ακόμη συνάντηση, σε ένα παλιότερο τραγούδι. Ο Σωκράτης Μάλαμας με την Ιουλία Καραπατάκη τραγουδούν Νίκο Παπάζογλου.

τραγούδι που έγραψε η Βάσο Αλαγιάννη από τα σύνεργα του Νίκου Παπάζογλου. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας που στέλνετε στο Viber. Μπορείτε να συνεχίσετε να το κάνετε. Τα βλέπω εδώ στην οθόνη που έχω μπροστά μου. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Και έρχονται αμέσως στο Viber, ξαναλέω. Η Βάσο Αλαγιάννη έλεγε πως μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα κόντρα στην ενέργεια του φόβου για το αύριο που επικρατεί, αρκεί να κινητοποιηθούμε τώρα. Οι καλλιτέχνες με την ευαισθησία που τους διακρίνει και επειδή καλός ή κακός τελούν ως πρότυπα, οφείλουν να δώσουν το παράδειγμα της εκκίνησης και της δράσης, έλεγε, δίνοντας θάρρος και δύναμη.

Ακούμε ένα ωραίο τραγούδι με τα λόγια του Κώστα Βίρβου. Ήταν αυτό εδώ που ακούσαμε. Ήταν ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης που τραγούδησε για αυτό το καράβι που είχε ξένη σημαία και έκανε βόλτα σε όλα αυτά τα λιμάνια. Η μουσική δική του. Και με τα καράβια θα πάμε και στη συνέχεια.

Και κρυμμένα τα φεγγάρια και αλλιώτικα, τα λόγια του Ηλία Κατσούλη ήταν εδώ. Ο Παντελής Θαλασσινός έγραψε τη μουσική και τραγούδησε για αυτά τα καράβια χιώτικα. Και κάπως έτσι, κάπου εδώ, παίρνουμε κι εμείς τα δικά μας καράβια, τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Αδέσποτες Νότες, τέλος για σήμερα. Τα λέμε αύριο στις 5, πάντα εδώ, από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ο Χάρης Κουτουλογέννης φρόντισε τον ήχο. Ο Μιχάλης Γελασάκης ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ακολουθεί ο Ξενοφών Ραράκος. Για τις επόμενες 2 ώρες, καλό απόγευμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Σταύρος Τσαρχάκος, στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουλίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Τσαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Μπάσης, η Ιρό Σαΐα και τα παιδιά της Ήρου από τη σχολή Εν Χορτές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
7: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης, ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μία φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφική κλήρυνση ALS.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Θα ακούσατε ενδεχομένως και από την Ελένη Γιαννοπούλου το μεσημέρι εντυπώσεις από την χθεσινή παρουσίαση του άλμπουμ Σύννεφα Μπαλόνια εκεί στην πλατεία Αυδή, σε μια πολύ ωραία αυλή. Ξεκίνησε το καλοκαίρι κανονικά, ο κόσμος έχει γεμίσει τους χώρους αυτούς. Λοιπόν, χθες έγινε παρουσίαση όπως παλιά. Είχαμε καιρό να βρεθούμε ενός καινούριου δίσκου, έτσι που βγαίνουν ένα-ένα τα τραγούδια και διαδικτυακά ή στις πλατφόρμες. Δύσκολα γίνεται ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ και μάλιστα εμπροκειμένο άλμπουμ βινιλίου, έστω και με 5 τραγούδια. Δημιουργή του, Οδυσσέας Ιωάννος στους στίχους, Σταύρος Ιώλας στη μουσική και ερμηνεύει Βιολέτα Ίκαρη. Λοιπόν, είχαμε την χαρά να τα παρακολουθήσουμε, αλλά πρώτα θα σας πούμε ότι είστε στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9, παρέα πάμε στις 8 παρα 5, στο μικρόφωνο Ξενοφών Αραράκος, Χάρης Κουτουλογέννης φροντίζει τον ήχο. Μας εξηγούσε λοιπόν ο Οδυσσέας, αλλά και η Βιολέτα με τη σειρά της, ότι σαν έτσι τρομαγμένη να φύγα από έναν κύκλο τραγουδιών που είναι πιο εσωστρεφή, και επιτέλους ανοίχτηκαν λίγο, σαν να είναι κάτι πρωτότυπο. Ελπίζουμε να συνεχίσει έτσι και να υπάρχουν αφορμές πολλές. Θέλουμε έτσι φως και προοπτική. Ο Σταύρος Ιώλας παρέα με την Βιολέτα τραγούδησαν και φυσικά η Βιολέτα Ίκαρη, που είπε και τα γνωστά ήδη τραγούδια της, ένα σύνολο 10 τραγουδιών που μας έκανε μια ιδιαίτερα απολαυστική βραδιά. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε. Και εδώ πέρα πάμε. Φέτος δεν είχαμε χειμώνα, είχαμε μόνο αυτό το φως και το συνδυάζουμε με αυτό το φως που δεν υπάρχει σαλική, που λέει το επόμενο τραγούδι.

Η δύναμη λοιπόν που δίνει δύναμη και η επιμονή, όχι το πείσμα, η Ελεονόρα Ζουγανέλη με τον Κώστα Λιβαδά, δημιουργό του τραγουδιού. Και πάμε χρόνια πίσω να θυμηθούμε τον Γιάννη Σαβιδάκη και 10 Μάγισσες, ένα τραγούδι που έγραψαν ο Θοδωρής Λαχανάς στη μουσική και ο Γιάννης Καλπούζος στους στίχους.

ξεχωριστά, τα πολύ αγαπημένα που μας έχει δώσει η Κρήτη. Τούτο το μήνα, η Μαύρα Μάτια, Μανούλης Λιδάκης και Βασίλης Κουλάς, παρέα. Και για ένα δικό μου, ένα παιχνίδι του δικού μου μυαλού, αυτό το μήνα πάντα νομίζω ότι είναι ο Μάιος. Εν πάση περιπτώσει, πάμε κατρακύλα στη συνέχεια. Είναι ο Ρέστης Ντάντος και είναι Φέλη Φασούλη από το καινούργιο άλμπουμ «Χέρια στο Θεό».

τα καινούργια που μας κέρδισαν αμέσως χέρια στο Θεό, το καινούργιο άλμπουμ από τον Ορέστη Ντάντο. Έχει καλεσμένους και αυτή τη φορά, εδώ παρέα με την Εφέλη Φασούλη Κατρακύλα και σου λένε καμιφανής, καλύζει τις παγιές πληγές. Ακούσατε τι λέει εδώ, θα κάνω ό,τι θέλω εγώ και θα σκαλίζω όσο θέλω. Λοιπόν, προσωπικά θέματα αυτά και δεν υπάρχει άλλος δρόμος.

Δεν υπάρχει άλλος δρόμος λοιπόν. Νίκος Πορτοκάλογλου, Ιουλία Καραπατάκη, από το πιο πρόσφατο άλμπουμ του Νίκου Πορτοκάλογλου Ανάμεσα. Με την ευκαιρία να πούμε ότι ο Νίκος Πορτοκάλογλου συνεργάζεται επί σκηνής για πρώτη φορά με Άλκηστη Πρωτοψάλτη μέσα στον Ιούνιο, μεγάλη συναυλία στο Θέατρο Βράχων, και με ένα επίσης καινούριο τραγούδι, αυτό πολύ πολύ καινούριο, του Κουτιού. Τραγούδι θα πάμε ως τις 18:30, που θα συναντήσουμε Earth News Radio για τα νεότερα στους τίτλους του Δελτίου Ειδήσεων. Έχει τον τίτλο «Μη ξημερώσει» και το τραγουδά η Δίκη Καρατζόγλου, η οποία μάλιστα για πρώτη φορά έχει συνθέσει και έχει γράψει και τους στίχους του τραγουδιού.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συμφωνία για παράταση και κυρία 60 ημερών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, σύμφωνα με το Άξιος, αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Εντολή του Μπεντζαμίν Νετανιάχου στον Ισραηλινό στρατό για κατάληψη του 70% της Γάζας, σύμφωνα με το Reuters. Στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος των 17 συλληφθέντων από τη Βόρεια Ελλάδα για την υπόθεση παράνομων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ επιδοτήσεων προχώρησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Προσωρινά κρατούμενος ο 43χρονος θείος από τα Βορίζια για τους εκβιασμούς και τις καταπατήσεις. Έτοιμα για συμμετοχή σε έρευνες υδρογων ανθράκων στο κυπαρισιακό κόλπο υπέβαλε η Σέρβων σε συνεργασία με τη Hellenic Energy. Για ψήφο εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή της πολιτική έκανε λόγο ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κατέθεσε στον Άριο Πάγο Αλέξη Τσίπρας. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε 43χρονη γυναίκα που συνελήφθη για την υπόθεση του τραγικού θανάτου του 10χρονου αγοριού στην Ηράκλεια Σερών. Διάσωση μεταναστών νότια της Κρήτης από τη Frontex. Εντοπίστηκαν δύο λέμβοι με 98 επιβαίνοντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Ούδας. Αυξημένες νεφώς με τοπικές βροχές και πιθανώς καταιγίδες αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας έως 29 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική έως 28 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

Με ταχύτητες μεγάλες μόνο η γη αλλάζει, μεταφορικά φυσικά ή και κυριολεκτικά μερικές φορές. Εδώ είμαστε κιόλας στο δεύτερο μας ημίωρο, δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Παρέα πάμε στις 8 παρα 5 στο μικρόφωνο Ξενοφών Αραράκος, Χαρίς Κουτουλογιάννης φροντίζει τον ήχο. Ελευθερία Αρβανιτάκη, ζωντανή ηχογράφηση, μας αρέσει πολύ αυτή η ερμηνεία του τραγουδιού που έγραψαν ο Θάνος Μικρούτσικος και ο Λάκης Λαζόπουλος. Στη συνέχεια από ζωντανή ηχογράφηση ένα τραγούδι που το μάθαμε στα ελληνικά από την Ελευθερία Αρβανιτάκη, είναι του Ιταλού τραγουδοποιού με το όνομα Μάγκο και ελληνικούς στίχους του Νίκου Μωραϊτη. Ζωντανή ηχογράφηση το περασμένο φθινόπωρο στο Παλάς από τον Γιώργο Περί, Κόμε Μόνα Λίζα ή Μην Ορκίζεσαι.

Μη μ' αγαπάς, μην κάνεις τον κόπο, μην ορκίζεσαι μάτια μου, ζωντανή ηχογράφηση με Γιώργο Περί και Ρίτα Ριτάκη, έξω καρδιά, ζωντανή ηχογράφηση, Χάρης και Πάνος Κατσιμιχάς.

Ζωντανής αλλά από θαύμα, από τι γλιτώνουμε κάθε μέρα είναι να σκεφτούμε, μας βάζει να σκεφτούμε αυτό το τραγούδι που τόσο πολύ αγαπήσαμε από την αρχή. Να τα αποφύλουμε μουσική και στίχους και υπέροχη ενορχήστρωση από τον Μανώλη Φάμελο. Περίπου το ίδιο θέμα και από το επόμενο τραγούδι, πιο παλιό και πολύ αγαπημένο και από τα κορυφαία που έχει γράψει ο Κώστας Λιβαδάς, θα τα ακούσουμε από την Ελένη Τσαλιγοπούλου, που με την ευκαιρία να πούμε ότι αύριο το βράδυ θα τραγουδήσει στο Πασαλιμάνι στις ημέρες θάλασσας 2026. Και εκεί το Πασαλιμάνι παραμένει φλεγόμενο από την προηγούμενη Κυριακή. Φανταζόμαστε θα είναι μια υπέροχη βραδιά. Αύριο βράδυ λοιπόν, Ελένη Τσαλιγοπούλου στον Πειραιά, στο Πασαλιμάνι και «Τα παιδιά των δρόμων», ένα τραγούδι που δοξάζει τη δύναμη της παρέας.

0: Συναυλίες πολλές. Έρχονται, Ελένη Τσαλιγοπούλου, όπως είπαμε, αύριο βράδυ στο Πασαλιμάνι, ενώ την Τετάρτη 4 Ιουνίου Χρήστος Θηβαίος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι, στη δισκογραφία, με μια παράσταση που έχει τον τίτλο «Μέρες Αδέσποτες», όπως ήταν και το πρώτο άλμπουμ με τους συνήθεις υπόπτους. Μαζί του οι συνήθεις ύποπτοι και πολλοί φίλοι του Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Οδυσσέας Ιωάννου και η Καριάτιδα Ρίτα Αντωνοπούλου. Ενώ ακούμε το Χρήστο Θηβαίο, «Δεν είμαι άλλος», Μάνου Ελευθερίου τα λόγια, η μουσική του Θάνου Μικρουτσικού.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

Κλείνοντας την πρώτη μας ώρα, ακούμε άλλη και στην πρωτοψάλτη από ζωντανή ηχογράφηση στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και Post Love, τραγούδι με τη μουσική Νίκου Αντίπα, στιχούς Λίνας Νικολακόπουλου.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
2: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
1: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
3: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
2: Ο ίδιος πειρασμός.
3: Και η ίδια απόλαυση.
1: Η δική μας απόλαυση.
3: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
1: Σ' αγαπώ, μαμά.
4: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων. Θέατρο βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ο Μάης που τελειώνει μας έφερε στο νου και αυτό το τραγούδι. Νομίζω τα ακούσαμε στη διάρκεια του μήνα όλα, όλα όχι, αλλά πολλά που αναφέρονται στο Μάη. Οι Μάηδες, η ύλη μου, Γιώργος Νταλάρας, ξεκινώντας τη δεύτερη μας ώρα αργά στο απόγευμα της Πέμπτης, μια ζεστή μέρα, προχωράει κανονικά η άνοιξη προς το καλοκαίρι φαίνεται. Και θα πάμε στις 8 παραπέντε στο μικρόφωνο Ξενοφώνα Ραράκος, από τώρα η Χαρά Γιαννοπούλου στον ήχο, που εκτίμησε δεόντως τη μεγάλη της αγάπη, τον Γιώργο Νταλάρα, είχε καιρό να τα ακούσει και χαιρόμαστε. Από το άλμπουμ «Οι Μάηδες, η ύλη μου», το τραγούδι αυτό με στίχους της Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου και τη μουσική του Γιάννη Σπανού, σπουδαία στιγμή. Και όπως το επόμενο, άλλωστε, τι να πούμε.

πάρτε με τώρα να πάμε στον κόσμο μαζί. Ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ τραγούδησε Σταύρο Ξαρχάκο και Νίκο Γκάτσο, ενώ στη συνέχεια Πόλη Πάνου τραγουδά Μίκη Θοδωράκη με στίχους Χρήστου Κολοκοτρώνη, Σε ποιο βουνό.

Λοιπόν, έχουμε ανοίξει χρηματοκιβώτιο από ό,τι καταλαβαίνετε, θησαυροφυλάκιο πιο σωστά, διότι μετά από την πόλη πάνω έρχεται Γρηγόρης Μπηθηκότσης σε ένα από τα κορυφαία του Ακυπάνου.

Ένα τραγούδι που είναι τέλειο από όποια πλευρά και αν το δει κανείς, από τα τραγούδια που έχουν τη δύναμη να σημαδεύουν την εποχή τους, Χαράλαμπος Βασιλιάδης στους στίχους, Γιώργος Ζαμπέτας σε αυτή τη μουσική και αυτά τα μπουζούκια και μια Βίκη Μοσχολιού μοναδική. Στη συνέχεια θα ακούσουμε Μίκη Θοδωράκη με στίχους Δημήτρη Χριστοδούλου από το άλμπουμ που έκαναν πέρσι για τα 100 χρόνια από την γέννηση του μεγάλου μας συνθέτη, ο Μπάμπης Βελισάριος με τον... το τραγούδι, το άλμπουμ, Στάσου γιατί μπερδεύτηκα λίγο χαρά, έχει τον τίτλο «Από τη γειτονιά των αγγέλων στις γειτονίες του κόσμου», έχει αυτό το παιχνίδι και ακούμε ένα ιδιαίτερα αγαπημένο μας τραγούδι, το «Βραδιάσι».

μοναδικό τραγούδι βραδιάζει. Μπαμπής Βελισάριος και μια παραγωγή του άλμπουμ και ενορχιστρώσεις από το Βαγγέλη Μαχαίρα, όπως είπαμε, από την γειτονιά των Αγγέλων, στις γειτονιές του κόσμου, μαζί με τον Μπάμπη Βελισάριο, δεύτερες φωνές, η Σταυρούλα Μανολοπούλου. Μια πολύ ωραία εικόνα μας έστειλε ο καλός μας φίλος Τέργιος από την Πάργα, που είναι εκεί στην Ανηφοριά, με φόντο το Ιόνιο. Λοιπόν, πού αλλού να στείλουμε το επόμενο τραγούδι?

Πάνος Χατζηδάκης από Στέλιο Καζαντζίδη και υπέροχα δεύτερα φωνητικά από τη Μαρινέλα. Και ως τις 7.30 θα πάμε με ένα ολοκένουργιο τραγούδι, μάλλον μια καινούργια ηχογράφηση ενός τραγουδιού που ακούσαμε μερικά χρόνια πριν πρώτη φορά. Το έχει γράψει η Εύα Λουκάτου και το ερμηνεύει η Φωτεινή Βελεσιώτου. Η πιο μεγάλη χωρισμή.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ραντεβού την Κυριακή. Ο Φώτης Απέργης υποδέχεται καλεσμένους που κάτι έχουν να μας πούν.
3: Αυτή την Κυριακή στις 6, ο Σταμάτης Κραουνάκης.
4: Ήμουνα πάντα τάβρος εν ιαλοπολείο. Πάντα. Δεν θέλω μαύρα ζουμιά μέσα μου. Επίσης δεν θέλω κακίες. Δεν θέλω να κρατάω κακία.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

εκεί στο νότο ή εδώ στο νότο αν θέλετε, αν είναι να συγκριθούμε με περιοχές όπως η Νορβηγία που μας ακούει ο φίλος ο Νίκος από εκεί ή όχι. Εκεί δεν έχει να κάνει νότος, είναι Ανατολή και Δύση, ο φίλος ο Κώστας από το μακρινό, πολύ μακρινό Χιούστον. Έτσι ξεκινήσαμε στο τελευταίο μας ημίωρο, αργά στο απόγευμα της Πέμπτης, νότος, ένα κλασικό πια ντουέτο του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και του Μπαμπιστόκα στο τραγούδι αυτό με τους στίχους του Ισαάκ Σούση. Ακούτε δεύτερο 103,7 και 102,9. Πάμε ως τις 8 παρα 5 περίπου. Στο μικρόφωνο Ξενοφών Αραράκος, η Χαρά Γιαννοπούλου φροντίζει τον ήχο και ποιος φταίει, μη ρωτάς.

Ωραίο κινηματογραφικό happy end. Ποιος φταίει, μη ρωτάς, Δημήτρης Μητροπάνος. Ένα τραγούδι που έγραψαν οι εκείνος και εκείνος, Νίκος Καλίνης και Κώστας Λογοθετήδης, για το άλμπουμ του έρωτα και της φυγής. Και από τα λάθη που αγαπάμε και που μας αρέσουν, να τα ακούμε το επόμενο. Μελίνα Ασλανίδου, Αντώνη Βαρδί, Δίκης Γεροθόδωρου.

Γιώργης Μητσιάς και το τραγούδι «Ποτέ» από το μακρινό 1984 στο άλμπουμ «Εξαδιαιρέτου» που είχε πολλά καλά τραγούδια. Η δεύτερη πλευρά ήταν με συνθέσεις του Σταμάτη Καρονάκη και στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου, δικό του το τραγούδι αυτό που είχε θεωρηθεί και πολύ τολμηρό. Σκεφτείτε τότε, το 84 είχε θεωρηθεί

σκεφτόντουσαν δηλαδή αν θα το βάλουν στο δίσκο ή όχι. Όπως μας έλεγε και ο Μανώλης Μητσιάς όταν είχαμε την χαρά να τον έχουμε εδώ στην παρέα μας. Ο Σταμάτης Καραουνάκης στη συνέχεια και ένα τραγούδι που δεν είναι δικό του αλλά αγαπήθηκε ιδιαίτερα, διότι ο Σταμάτης Καραουνάκης εκτός από τόσο σπουδαίος δημιουργός είναι και απίθανος ερμηνευτής. Το έγραψαν ο Κώστας Μπαλαχούτης και ο Χρήστος Παπαδόπουλος και δεν είναι άλλο από το Φύλαμε.

Νέα Ελληνικά στο δεύτερο. Η Ανδριάννα Μπάμπαλη και ο Γιώργης Χριστοδούλου συναντιούνται ξανά, διασκευάζουν τα Χίλια Περιστέρια με τρυφερότητα και είναι σαν ο ραδιοφωνικός αέρας να γεμίζει πράγματι με Χίλια Περιστέρια.

0: Ακούστε τα νέα ελληνικά στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Η ώρα είναι 8.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Από τις 25 έως τις 30 Μαΐου δίνουμε και πάλι ραντεβού στα μικρά βιβλιοπωλεία όλης της χώρας. Για μια εβδομάδα γεμάτη συναντήσεις, δράσεις, αφηγήσεις και ιστορίες που μας ενώνουν. Γιατί το μικρό βιβλιοπωλείο είναι δημιουργία, είναι γνώση, είναι κομμάτι της γειτονιάς. Εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Εκεί που η ανάγνωση γίνεται γιορτή. Μάθε τα πάντα στο littlebookstoresweek.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

8 και 3 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλησπέρα σε ταξιδιώτες, καλώς ορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλώς ορίσατε και απόψε στο ημερολόγιο καταστρώματος.

2-10-60-13-168-9 τα τηλέφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Έλενα Διάκου μαζί σας μέχρι τις 9.

Αλκής Αλκαίος έγραψε τους στίχους, ο Σωκράτης Μάλαμας έγραψε τη μουσική και τραγούδησε. Καθρεφτάκι ο τίτλος του τραγουδιού που ξεκίνησε την απόψινή εκπομπή, και εκεί που η ζωή είναι όμορφη σαν ψέμα, έρχεται ο Εδουάρδο Γκαλεάνο για να μας επαναφέρει στην πραγματικότητα. Καθρέφτες, μια σχεδόν παγκόσμια ιστορία, ο τίτλος του βιβλίου, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πάπυρος. Ο πόλεμος στο Ιράκ, λέει ο Εδουάρδο Γκαλεάνο, έγινε από την ανάγκη να διορθωθεί ένα λάθος που διέπραξε η γεωγραφία όταν έβαλε το πετρέλαιο της Δύσης στο υπέδαφος της Ανατολής. Όμως κανένας πόλεμος δεν είχε την ειλικρίνεια να ομολογήσει «σκοτώνω για να κλέψω». Τα σκατά του διαβόλου, όπως αποκαλούν οι κακές γλώσσες το μαύρο χρυσό, έχουν στο ιστορικό τους αρκετούς πολεμικούς άθλους και θα συνεχίσουν να έχουν. Πλήθη ολόκληρα, λέει ο Εδουάρδο Γκαλεάνο, έχασαν τη ζωή τους στο Σουδάν ανάμεσα στα τέλη του 20ου και τις αρχές του 21ου αιώνα, σε ένα μακρό

σύγχρονο πόλεμο του πετρελαίου. Είχε μεταμφιεστεί σε εθνική και θρησκευτική διαμάχη. Πύργοι και αντλίες, αγωγοί και σωλήνες ξεφύτρωναν ως διαμαγεία στα χωριά που είχαν καεί και στις κατεστραμμένες καλλιέργειες. Στον Νταρφούρ, όπου η σφαγή συνεχίστηκε, οι Ιθαγενείς, όλοι τους μουσουλμάνοι, άρχισαν να μισούνται μεταξύ τους όταν μαθεύτηκε πως μπορούσε να υπάρχει πετρέλαιο κάτω από τα πόδια τους. Αποκάλεσαν εθνικό και θρησκευτικό πόλεμο, λέει ο Εδουάρδο Γκαλεάνο, και τους σκοτωμούς στα βουνά της Ρουάντα, μολονότι οι δολοφόνοι και οι δολοφονημένοι ήταν όλοι καθολικοί. Το μίσος, η κληρονομιά της αποικιοκρατίας, προερχόταν από την εποχή που το Βέλγιο είχε αποφασίσει ότι ήταν Τούτσι όσοι είχαν αγελάδες και Χούτου όσοι δούλευαν τη γη, και ότι η μειονότητα Τούτσι έπρεπε να εξουσιάζει την πλειονότητα των Χούτου. Τη σημερινή εποχή, άλλοι πληθυσμοί συνεχίζουν να χάνουν τη ζωή τους στη Δημοκρατία του Κονγκό, υποχείριο των ξένων πολυεθνικών που διεκδικούν το κολτάνιο. Το σπάνιο αυτό ορυκτό είναι αναγκαίο για την κατασκευή κινητών τηλεφώνων, υπολογιστών, μικροτσίπ και μπαταριών. Είναι απαραίτητο στα μέσα επικοινωνίας, αυτό όμως ξέχασαν να το αναφέρουν.

Αυτή ήταν βεβαίως η Dire Straits, Brothers in Arms ο τίτλος του τραγουδιού. Το 2008 ήταν η πρώτη έκδοση του βιβλίου του Εδουαρδό Γκαλεάνο «Καθρέφτες», που εδώ στην Ελλάδα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πάπυρος, και στο μικρό του κείμενο με τον τίτλο «Πόλεμοι που λένε ψέματα» μιλούσε για τους πολέμους εκείνης της εποχής. Από τότε έχουν περάσει 18 ολόκληρα χρόνια και οι πόλεμοι είναι διαφορετικοί.

μουσική και τραγούδι, σε πόλεμος ο τίτλος του τραγουδιού. Και λέτε να πάμε σε έναν πόλεμο πάνω από 8 δεκαετίες πίσω. Γιώργος Εφέρης Μέρες από τις εκδόσεις Ίκαρος, Τετάρτη 28 του Μάη του 1941. Χτες, λέει ο Γιώργος Εφέρης, λόγος του Τσόρτσιλ για τη μάχη της Κρήτης απεσιόδοξος. Ο στόλος τους πολεμά χωρίς αεροπορία και βουλιάζει. Ο Νικολούδης, λέει ο Γιώργος Εφέρης, μιλά για την επιμονή των Άγγλων να πάει ο βασιλιάς και ο τσουδερός στο Λονδίνο. Όλα αυτά με ακαθόριστες εκφράσεις. Λέει πως ένα πλοίο φεύγει για το Cape Town στις 12 Ιουνίου, απίθανο να το πάρουμε, ίσως το κατοπινό. Στο βάθος, λέει ο Γιώργος Εφέρης, δεν ξέρουμε μήτε που θα πάμε, μήτε που θα κατασταλάξουμε. Το Cape Town είναι ένας σταθμός για ένα άγνωστο παρακάτω. Βρισκόμαστε στο κέντρο μιας χασμωδίας. Ανυπόφορο να είσαι έτσι με τέτοιους συντρόφους που δεν διάλεξες. Το απόγευμα με τον Άννη και τον Τίμο. Στο Τριανόν. Ο Τίμος, λέει ο Γιώργος Εφέρης, τρομακτικά αισθητής. Ωστόσο, το μόνο που με ξεκουράζει ακόμη να μιλώ για την τέχνη. Είναι αυτή μια άλλη πατρίδα που δεν μπορεί να την πάρει ο Γερμανός.

ημερολόγιο καταστρώματος που του έχω δανείσει και διαβάζει, λέει ο Γιώργος Εφέρης. Αυτός ο άνθρωπος πηγαίνει κλαίγοντας. Να ένα ποίημα που θα το βάλω πρώτο-πρώτο στο δοκίμιό μου για σένα. Είναι το μοναδικό ποίημα σου που δεν είναι ακατανόητο, λέει ο Τίμος. Τι περίεργο, λέει ο Γιώργος Εφέρης, αναρωτιέμαι πώς το αισθάνεται. Πολύ φοβούμαι πως τον συγκινεί η φανταχτερή αισθηματολογία του, που είναι μία σάτυρα.

Αυτός ο άνθρωπος πηγαίνει κλαίγοντας. Κανείς δεν ξέρει να πει γιατί. Κάποτε νομίζουν πως είναι οι χαμένες αγάπες σαν κι αυτές.

Αυτή ήταν η Kansas και το διάσημο Dust in the Wind που ξεκίνησαν το δεύτερο μέρος της απόψινής εκπομπής. Είναι 9:25 πρώτα λεπτά η ώρα. Είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Δέκα, 60, 13, 168 και 9 τα τηλέφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Και καλό βράδυ, συνταξιδιώτες, όπου κι αν είστε, με όποιον τρόπο ή από ποια συχνότητα και αν μας ακούτε παρέα, πάμε και σήμερα μέχρι τις 9.

Ο Σταύρος Ρουμελιώτης έγραψε στίχους και μουσική, ήταν η Μαρία Παπαγεωργίου που τραγούδησε. «Ο κόσμος τελειώνει», ο τίτλος του τραγουδιού. Το 2026 είναι έτος Μάνου Χατζηδάκη. Σε λίγες μέρες έρχονται και οι δύο συναυλίες για τον Μάνο Χατζηδάκη της Αμερικής στο Δύο Ηρώδου του Αττικού. Και εμείς έλατε σήμερα να σταθούμε λίγο πριν την αρχή του καλοκαιριού σε έναν χειμωνιάτικο ήλιο. Έργο 44-1983 σε στίχους του Νίκου Γκάτσου με τον Μανώλη Μητσιά. Ένας δίσκος που κυκλοφόρησε στις αρχές του 1986 σε βινήλιο φυσικά. Ένας δίσκος που κυκλοφόρησε δύο φορές.

Μάνος Χατζηδάκης στη μουσική, Νίκος Γκάτσος στους στίχους, ο Μανώλης Μίτσιας τραγούδησε. Πώς να κρατήσω το φως που βασιλεύει, ο τίτλος του τραγουδιού από τον χειμωνιάτικο ήλιο. Αρχές του 1986 κυκλοφορεί πρώτη φορά ο χειμωνιάτικος ήλιος με ένα καφέ εξώφυλλο. Και στο τέλος του ίδιου χρόνου, το Δεκέμβρη του 1986, ο Μάνος Χατζηδάκης αποφασίζει ότι δεν του αρέσει καθόλου και μαζεύει όλα τα βινίλια όπου κι αν βρίσκονται. Στις αρχές του 1987 επανεκδόθηκε ο χειμωνιάτικος ήλιος με ένα τελείως διαφορετικό εξώφυλλο, ένα πίνακα του Γιώργου Σταθόπουλου. Ο Μάνος Χατζηδάκης αναθεώρησε, όπως ο ίδιος λέει, για λόγους καλλιτεχνικούς, την ερμηνεία και την ενορχήστρωση των τραγουδιών. Ευχαρίστησε πολύ τη δισκογραφική εταιρεία που δεν είχε πρόβλημα να ξαναηχογραφήσει και κυκλοφόρησε το χειμωνιάτικο ήλιο τελείως διαφορετικό.

Μάνος Χατζηδακής και Νίκος Γκάτσος και Μανώλης Μητσιάς από τον χειμωνιάτικο ήλιο το τραγούδι. Έπεσε η κυβέρνηση ο τίτλος του. Και αφού για τέχνη μιλάμε με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Όσκαρ Γουάιλντ, τη σημασία του να μην κάνεις τίποτα, ο τίτλος του βιβλίου από τις εκδόσεις Περίπλους. Ο σκοπός της τέχνης είναι η συγκίνηση για χάρη της συγκίνησης, λέει ο Όσκαρ Γουάιλντ, ενώ η συγκίνηση για χάρη της δράσης είναι ο σκοπός της ζωής και εκείνης της πρακτικής οργάνωσης της ζωής που ονομάζουμε κοινωνία. Η κοινωνία που είναι η αρχή και η βάση της ηθικής υπάρχει μονάχα για να συγκεντρώνει την ανθρώπινη ενέργεια και για να εξασφαλίσει τη δική της συνέχιση και η υγιή σταθερότητα απαιτεί και μάλιστα πολύ σωστά χωρίς αμφιβολία από κάθε πολίτη της να συνεισφέρει κάποιο είδος δημιουργικής εργασίας στην κοινή ευημερία και να μοχθεί και να δουλεύει ώστε να συντελείται το έργο της ημέρας. Η κοινωνία συχνά συγχωρεί τον εγκληματία, λέει ο Όσκαρ Γουάιλντ, σε καμία περίπτωση όμως τον ονειροπόλο. Οι ωραίες ανιδιοτελείς συγκινήσεις που η τέχνη μας προκαλεί είναι συχαμερές στα μάτια της κοινωνίας.

Αυτός ήταν βεβαίως ο Τζον Λένον και το διάσημο Imagine. Λέτε πως είμαι ονειροπόλος, αλλά δεν είμαι ο μοναδικός. Αυτό έλεγε κάπου στους στίχους του ο Τζον Λένον. Όσκαρ Γουάιλντ, τη σημασία του να μην κάνεις τίποτα από τις εκδόσεις Περίπλους. Ακόμα κι αν ούτε ένα απόσπασμα της κριτικής της τέχνης δεν έφτανε σε μας από τους ελληνικούς χρόνους, δεν θα ήταν λιγότερο αλήθεια πως οι Έλληνες ήταν ένα έθνος κριτικών της τέχνης. Και πως επινόησαν την τεχνοκριτική ακριβώς όπως επινόησαν την κριτική για κάθε τι άλλο, λέει ο Όσκαρ Γουάιλντ. Και στο κάτω-κάτω, για ποιο πράγμα έχουμε μεγαλύτερη υποχρέωση στους Έλληνες? Απλούστατα για το κριτικό τους πνεύμα. Και το πνεύμα αυτό, λέει ο Όσκαρ Γουάιλντ, που το άσκησαν πάνω σε θέματα θρησκείας και επιστήμης, ηθικής και μεταφυσικής, πολιτικής και εκπαίδευσης, το άσκησαν επίσης και σχετικά με ζητήματα τέχνης. Μας κληροδότησαν το πιο αψεγάδιαστο σύστημα κριτικής που γνώρισε ποτέ ο κόσμος, πάνω σε δύο υπέρτατες και ύψιστες τέχνες, τη ζωή και τη λογοτεχνία. Ή τουλάχιστον έτσι ήμασταν μια φορά και έναν καιρό, ή τουλάχιστον έτσι πίστευαν οι άλλοι ότι ήμασταν, οι Έλληνες εννοώ, με κριτικό πνεύμα. Δεν ξέρω που φαίνεται σήμερα αυτό. Θέμος Κανδάμης, για να πάμε μέχρι το τέλος της απόψινής εκπομπής. Η Μαργαρίτα που τη μαδάει και την ξαναμαδάει, αυτή μας φτάνει μέχρι τις 9 ακριβώς, για να συναντήσουμε τον Γιώργο Τσάμπρα που θα είναι στην παρέα σας την επόμενη ώρα. Να ευχαριστήσω πολύ τη Χαρά Γιαννοπούλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, όλες και όλους εσάς για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα. Αύριο πάλι στις 8 τα ξαναλέμε. Από την Έλληνα Διάκου, ένα καλό βράδυ. 3 και...

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
2: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
1: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
3: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
2: Ο ίδιος πειρασμός.
3: Και η ίδια απόλαυση.
1: Η δική μας απόλαυση.
3: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
1: Σ' αγαπώ, μαμά.
0: Πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
4: Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
5: και ακούει
4: ιστορίες του Μπουζουκιού,
5: ιστορίες λαϊκών
4: και δημοτικών
5: οργάνων και φωνών.
4: Αυτό.
5: Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε.

Έτσι τραγούδησε ο Βαγγέλης Περπινιάδης, την αρχόντισσα του Τσιτσάνη, στα 1967, ένας λαϊκός τραγουδιστής με μεγάλη έγκλη εκείνη την εποχή, βασικό όνομα στην δισκογραφική εταιρεία που εκδίδει το δίσκο με τον ομώνυμο τίτλο, η αρχόντισσα μαζί με 11 λαϊκές αναμνήσεις. Και είναι η αρχόντισσα ένα από τα δύο όλα και όλα τραγούδια εκείνου του δίσκου που ακούγονται σε καινούρια ηχογράφηση από τον Βαγγέλη Περπινιάδη. Το άλλο είναι η Αχάριστη. Ο στόχος του δίσκου είναι κατά κύριο λόγο να θυμίσει τραγούδια του Τσιτσάνη στις πρώτες τους εκτελέσεις από τα χρόνια του γραμμοφόνου, κάτι που δεν συνηθιζόταν ακόμη τότε στην δισκογραφία. Να σας πούμε την καλησπέρα μας, είναι στον ήχο Χάρης Κουτουλογέννης και είπαμε να ξεκινήσουμε σήμερα μια σειρά εκπομπών που στη διάρκεια τους λέμε να σταθούμε και να ακούσουμε και να περιγράψουμε το πέρασμα των τραγουδιών που ηχογράφησε ο Τσιτσάνης στα χρόνια του γραμμοφόνου στα νεότερα χρόνια, να δούμε τις περιπέτειες των τραγουδιών του Τσιτσάνη από τα χρόνια του γραμμοφόνου στα χρόνια των μεγάλων δίσκων βινιλίου, στα χρόνια των ψηφιακών δίσκων, φτάνοντας φυσικά και μέχρι τις μέρες μας.

και ο ήχος όπως ακούμε είναι πολύ καθαρός. Εδώ είμαστε πια σε ηχογραφήσεις του Βασίλη Τιτσάνη από τα χρόνια του γραμμοφόνου. Είναι 13 Μαρτίου του 1953 όταν η Σωτηρία Μπέλου μαζί με τον Τάκη Μπίνη, όπως τους ακούσαμε, ηχογράφησαν το «Απόψε κάνεις μπαμ». Σήμερα που μέσα από το διαδίκτυο μπορούμε να έχουμε εύκολα πρόσβαση ακόμα και σε σπάνιες παλιές ηχογραφήσεις, νομίζω ότι δύσκολα μπορεί κάποιος να καταλάβει πώς ήταν τα πράγματα με τέτοιες ηχογραφήσεις από τις αρχές του 60 και μέχρι τα χρόνια του CD περίπου. Οι παλιοί δίσκοι γραμμοφώνου εξαφανίστηκαν πολύ γρήγορα με την καθιέρωση των 45 εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 60. Για μια 15ετία λοιπόν περίπου, ως τα μέσα του 70, όταν ξεκίνησε πιο μαζικά η ανατύπωση ηχογραφήσεων της εποχής του γραμμοφώνου σε μεγάλους δίσκους βινιλίου αρχικά, υπήρχαν διαθέσιμες για περισσότερους ελάχιστες παλιότερες ηχογραφήσεις τέτοιες του γραμμοφώνου. Ούτε καν στις αποθήκες των δισκογραφικών εταιριών δεν είχαν διασωθεί τέτοιοι δίσκοι. Αργότερα συνειδητοποίησαν και αυτοί ότι εκεί υπάρχει ένα υλικό για νέα χρήση. Η συγκεκριμένη έκδοση την οποία ακούμε σήμερα λοιπόν, η αρχόντισσα μαζί με 11 λαϊκές αναμνήσεις από τη δισκογραφία του Βασίλη Τσιτσάνη, είναι από τις πρώτες που καταγράφουν σε μεγάλους δίσκους βινιλίου πλέον υλικό από τα χρόνια του γραμμοφώνου, και είναι τραγούδια από τα χρόνια 1952 έως 1955, όταν ο Τσιτσάνης είχε συνεργαστεί με τις ετικέτες Οντεών και Παρλοφών. Μάλιστα, επειδή προφανώς τότε έχουν βρεθεί σχετικά λίγες από τις ηχογραφήσεις του αυτές, σε εκείνο το διάστημα ο Τσιτσάνης είχε ηχογραφήσει περίπου 30 τραγούδια και εδώ υπάρχουν μόλις 9. Προστίθεται, όπως θα ακούσουμε παρακάτω, και ένα τραγούδι του Γεράσιμου Κλουβάτου με τη Μαρίκα Νίνου, όπως επίσης και οι δύο νεότερες εκτελέσεις του Βαγγέλη Περπινιάδη, στην Αρχόντισσα και στην Αχάριστη. Αυτές είναι βέβαια ηχογραφήσεις οι οποίες βάζουν στο δίσκο και στο εμπορικό παιχνίδι και ένα μεγάλο λαϊκό όνομα εκείνης της εποχής, για τη συγκεκριμένη τουλάχιστον δισκογραφική εταιρεία.

η Μαρίκα Νίνου, μαζί της ο Βασίλης Τσιτσάνης, και μια ηχογράφηση στην εποχή του γραμμοφώνου, 10 Φεβρουαρίου του 1954, όμως όπως καταγράφηκε σε μια επανέκδοση σε μεγάλο δίσκο βινιλίου στα 1967. Στα 1967 ο Τσιτσάνης είναι μόλις 52 χρόνων. Έχουν περάσει όμως 31 ολόκληρα χρόνια από τις πρώτες του ηχογραφήσεις και 29 χρόνια από την κυκλοφορία της Αρχόντισσας, του τραγουδιού που τον καθιέρωσε στα 1938. Φυσικά είναι ακόμα παρόν στα πάλκα, είναι ακόμα ενεργός, γράφει και καινούργια τραγούδια, ηχογραφεί σε νέες εκτελέσεις κάποια από τα παλιά του. Αυτά βέβαια στην αντίπαλη δισκογραφική εταιρεία από αυτήν που εκδίδει το συγκεκριμένο δίσκο, καθώς ακόμα δεν έχει εμφανιστεί τότε ενδιαφέρον για το παλιότερο υλικό του, ενώ τις παλιές ηχογραφήσεις. Η έκδοση αυτή με τον τίτλο, όπως είπαμε, «Η Αρχόντισσα», μαζί με 11 λαϊκές αναμνήσεις, είναι προφανώς μια αρκετά ξεχωριστή καινοτομία για εκείνη την εποχή, και νομίζω ότι το σημείωμα της έκδοσης, όπως και το εξώφυλλο άλλωστε, μαρτυρούν το χαρακτήρα της. Το πιο σημαντικό βέβαια είναι ότι με αυτόν τον τρόπο μπαίνει ξανά στα ακούσματα της εποχής, φωνές και ηχογραφήσεις οι οποίες για κάποια χρόνια είχαν μείνει πίσω από την τρέχουσα επικαιρότητα, πριν πάρουν βεβαίως και πάλι φόρα στα επόμενα χρόνια για να κερδίσουν ξανά τη θέση τους, μέχρι και σήμερα άλλωστε, καθώς έχουν περισσολαβήσει από τότε σχεδόν 60 χρόνια.

Κώστα Βίρβου εδώ, και αν είναι σωστή η ημερομηνία που έχει καταγραφεί, είναι 15 Ιουλίου του 1954, όταν η Μαρή Γανίνου μαζί με τον Βασίλη Τσιτσάνη αλλά και με τον Θανάση Γιαννόπουλο και τον Γιάννη Σαλασίδη τραγουδούν την Ζαΐρα όπως την ακούσαμε. Για να δώσουμε λίγο και το ιστορικό πλαίσιο αυτών των ηχογραφήσεων, είναι στα τέλη του 1951 που ύστερα από μια διαφωνία με την Κολούμπια ο Τσιτσάνης απομακρύνεται από την εταιρεία για μια πενταετία σχεδόν. Είναι τα χρόνια ακριβώς που θριαμβεύει ως ντουέτο με τη Μαρίκα Νίνου. Δεν

τραγουδιστές, με τον Τάκη Μπίνη, ας πούμε, γνωρίζονται από τα χρόνια της κατοχής στην Θεσσαλονίκη. Εκείνη την εποχή είναι το πρώτο όνομα στις δισκογραφικές αυτές τις εταιρείες. Και με τη Στέλλα Χασκίλ ηχογραφεί κάποια τραγούδια, και με την Έλσα Λάμπο και το Φώτη Πολυμέρη, ελαφρούς τραγουδιστές της εποχής, και ένα-δύο τραγούδια με τον παλιότερο επίσης συνεργάτη του, Δημήτρη Χρήστου, που ένα τραγουδιστή που γνωρίζει από τη Θεσσαλονίκη, αλλά εκείνα τα χρόνια του δίνει δύο και μοναδικά τραγούδια που τότε δεν θα γίνουν ιδιαίτερα γνωστά, αλλά σιγά σιγά με τα χρόνια θα τα μάθουμε όλο και περισσότερο. Είναι τα Λερωμένα Τάπλητα και τα Μαντάλα.

7 Μαρτίου του 1952, όταν ο Τάκης Μπίνης μαζί με τη Σωτηρία Μπέλου, μαζί με τον Τσιτσάνη αλλά και μαζί με τον Πουτσούξη Γιάννη Τατασόπουλο τραγουδούν τα Καβουράκια, όπως τα ακούσαμε. Έτσι ξεκινάει η ιστορία του ταξίδιου, του τραγουδιού αυτού στο

Επίσης ακόμα τότε δεν είχαν μπει στο παιχνίδι οι συλλέκτες και οι μελετητές του Ρεμπέτικου. Μια τέτοια έκδοση λοιπόν βασίζεται αποκλειστικά και μόνο σε ότι βρέθηκε στις αποθήκες προφανώς της δισκογραφικής εταιρείας. Κάπως έτσι λοιπόν στο δίσκο του Τσιτσάνη αυτόν βρίσκει θέση και μια από τις τελευταίες ηχογραφήσεις με τη Μαρίκα Νίνου στα χρόνια που έχουν πια χωρίσει. Είναι το τραγούδι του Γεράσιμου Κλουβάτου με στίχους Χαράλαμπου Βασιλιάδη, «Δώσ' του νάνι νάνι».

Φεβρουάριο 1954, Μαρίκα Νίνου, Βασίλης Τσιτσάνης και Έλα Όπως Είσαι. Παρακολουθούμε τις περιπέτειες των τραγουδιών, των ηχογραφήσεων του Βασίλη Τσιτσάνη στα χρόνια του γραμμοφώνου, στα νεότερα χρόνια. Είναι ο Χάρης Κουτουλογέννη στη ρύθμιση του ήχου. Τα τηλέφωνά μας 210-63-168-169. Μέσω Viber μπορούμε να επικοινωνήσουμε αν γράψετε δεύτερο πρόγραμμα στα λατινικά. Μέσω Facebook στη σελίδα Γιώργος Τσάμπρας ραδιόφωνο. Και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να διαβάσουμε το κείμενο του οπισθόφιλου του δίσκου «Η Αρχόντισσα» μαζί με 11 λαϊκές αναμνήσεις του δίσκου του 1967, για να μην ξεχνιόμαστε. Όλα σχεδόν τα παλιά τραγούδια του Τσιτσάνη κυκλοφορούν σε νέες εκτελέσεις και χαίρεται ο κόσμος με μια πραγματικά υπέροχη μουσική. Ένα μικρό σχόλιο εδώ. Μπορεί να ισχύει αυτό που

Μάρτιο του 1954 αυτή η πρώτη εκτέλεση για το «Γεννήθηκα για να πονώ» με την Μαριγανίνου και τον Τάκη Μπίνη και με στίχους του Κώστα Βίρβου, ο οποίος αφηγούνταν με πολύ γλαφυρό τρόπο πως έγραψε αυτούς τους στίχους πάνω σχεδόν σε μια μελωδία του Τσιτσάνη σε ένα ξενοδοχείο κοντά στην Τριάννα του Χιλά, και ενώ ο Τσιτσάνης και η Νίνου έπαιζαν στο διπλανό μαγαζί.

Ηχογραφήθηκε το Νοέμβριο του 1952 το «Γλυκό χαράζουν τα βουνά» και ήταν ένα και μοναδικό το τελευταίο καινούργιο τραγούδι που έδωσε ο Βασίλης Τσιτσάνης στον παλιό του συνεργάτη Στράτο Παγιουμτζή.

παλιό τραγούδι της συλλογής από τον Οκτώβριο του 1947, ο Βασίλης Τσιτσάνης μαζί με τον Μάρκο Βαμβακάρη αλλά και με τη Στέλλα Χασκίλ να τραγουδούν «Τρέξε μάγκα να ρωτήσεις».

1954 και με στίχους του Κώστα Βίρβου και το «Θα κάνω ντούβρε πονηρή» με τον Τάκη Μπίνη και τη Μαρίκα Νίνου. Το 1967, όταν κυκλοφορεί αυτός ο μεγάλος δίσκος με αυτό το παλιό υλικό του Τσιτσάνη, ο Τσιτσάνης, όπως είπαμε, είναι 52 χρόνων και εξαιρετικά ενεργός και στο πάλκο και στην δισκογραφία. Εκείνη τη χρονιά λοιπόν θα ηχογραφήσει 14 καινούργια τραγούδια, όλα σε δισκάκια 45 στροφών. Τα 10 από τα 14 θα τραγουδήσει ο ίδιος μαζί με την Χαρούλα Λαμπράκη. Με τελείως διαφορετικό ήχο από ό,τι ακούμε, αλλά για όλα αυτά θα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Για απόψε, Γιώργος Τσάμπρας στο μικρόφωνο, Χάρης Κουτουλογέννης στον ήχο. Καλό βράδυ.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermoSeal της DuroStick. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το ThermoSeal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
1: Durostick, προϊόντα λίγο.

0: απαιτήσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Ο Αφρός των ημερών. Το εμβληματικό μυθιστόρημα του Μπορίς Βιάν ανεβαίνει για πρώτη φορά στη σκηνή από τη Μαριτίνα Πάσαρη και την ομάδα Bloom. Από τις 14 Απριλίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 και 4, στο στούντιο Μαυρομιχάλη. Αν αγαπάτε τη τζαζ, τα νούφαρα, τους δίσκους βινιλίου, τη λογοτεχνία, τις γάτες, είστε φίλοι μας. Η παράσταση επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
3: Θέατρο με το δεύτερο. Κλείσε θέση. Το δεύτερο πρόγραμμα σας πάει στις πιο ενδιαφέρουσες παραστάσεις της χρονιάς. Από τις 4 έως τις 7 Ιουνίου, κλείστε θέση για την επιθεώρηση «Εγώ θα σας τα πω» σε κείμενα των Γεράσιμο Ευαγγελάτου και Δημήτρη Χαλιώτη και την πρωτότυπη μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη στο Βεάκιο Θέατρο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος με τους Δημήτρη Πιατά, Ελένη Κοκκίδου, Δημήτρη Μακαλιά, Γιούλη Τσαγκαράκη, Ζερόμ Καλούτα και άλλους αγαπημένους ηθοποιούς. Συντονιστείτε στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 για προσκλήσεις.
4: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Καλό βράδυ, φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανόδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια και για αυτή τη νύχτα. Ο Χάρης Κουτουλογιάννης είναι στη ρύθμιση του ήχου μας. 2-10-60-13-168 και 9 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Σε αυτή την πρώτη ώρα της εκπομπής μας φιλοξενούμε έναν από τους πιο σημαντικούς και πολυδιάστατους ηθοποιούς μας, με πορεία που εκτείνεται σε θέατρο, κινηματογράφο, τηλεόραση, αλλά και μουσική. Είναι ο Χρήστος Στέργιουγλου. Χρήστο, καλώς όρισες.
1: Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσες, Κώστα.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, παρακολουθώντας την πορεία σου, μου έχει δημιουργηθεί η αίσθηση πως δεν σταματάς ποτέ. Τόσες δεκαετίες δεν σταματάς ποτέ. Παίζεις, τραγουδάς, χορεύεις και εκτός σκηνής. Όταν σβήνουν τα φώτα της ράμπας που λέγανε παλιά, στην παρέα έχεις ένα αστήρευτο χιούμορ. Πώς ξεφορτίζεις την ένταση της δουλειάς? Δηλαδή, ειλικρινά, δεν σταματάς.
1: Θέλω να πιστεύω ότι σαν τον Οβελίξ και εγώ μπήκα στο καζάνι με στο μαγικό φίλτρο.
0: Στη μαρμίτα.
1: Ελπίζω να μην τελειώσει ποτέ αυτό, γιατί αυτό, η ζωή μου είναι αυτή. Δεν μπορώ να την αλλάξω.
0: Το καταλαβαίνω πλήρως αυτό. Αλλά ξέρεις, διάβασα τώρα αυτές τις μέρες και ό,τι έχεις κάνει μέχρι τώρα, να το φρεσκάρω στο μυαλό, και δεν υπήρχε κανένα κενό μεγάλο.
1: Όχι, όχι, δεν υπάρχει. Τώρα αυτό το καλοκαίρι μπορεί να υπάρξει λίγο κενό.
0: Δεν είναι κενό, αυτό είναι διακοπές.
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Αυτό βέβαια που σε διακρίνει και μου το έχουν πει και πολλοίς κόσμος είναι το ήθος, και μάλιστα σε έναν χώρο, το ήθος σου, σε έναν χώρο μάλιστα που προτάσετε το εγώ.
1: Όχι, μεγάλη κουβέντα ανοίγεις. Το εγώ σκοτώνει τα πάντα.
0: Ναι, αλλά αυτοί που εκτίθενται πάνω στη σκηνή, σε όποια τέχνη και αν είναι, είναι ένα εγώ.
1: Ναι, αλλά να αυτό το εγώ, άμα το σκοτώσεις και άμα πας στο εμείς, γίνονται θαύματα. Αυτό που, ας πούμε, εμένα με βοήθησε είναι η χοροδία. Mm-hmm. Όπου τραγουδάγαμε μαζί με τους, και μάλιστα έκανα στη χοροδία του Γιάννη του Μάντακα στην
0: φοιτητής
1: όταν ήμουν φοιτητής, αλλά και από το διδημότυχο ακόμα, από εκεί που κατάγομαι, όταν είχαμε ένα δάσκολο, το Χρήστο το Μανδαλίδη, όπου εκεί άρχισε να γίνει η αγάπη μου για τη μουσική και για τη χοροδία. Είναι, ας πούμε, για να βγάλεις τη φωνή, δεν πρέπει να φωνάξεις εσύ για να ακουστείς, πρέπει να ακούσεις τον άλλον και να πας μαζί με τον άλλον. Αυτό είναι μεγάλο μάθημα και συνεχίζω να το έχω αυτό το πράγμα και το εφαρμόζω και μ' αρέσει πάρα πολύ και μακάρι να μην σταματήσει ποτέ.
0: Στη χοροδία δεν μπορείς να τραγουδήσεις πιο δυνατά από το διπλανό σου. Άρα αυτό τι γίνεται, είναι και μάθημα, γιατί κοντρολάρεις τη φωνή.
1: Ναι.
0: Έτσι όπως θέλεις. Η πορεία σου είναι πάρα πολύ μεγάλη μέχρι σήμερα. Αποφύτησες από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος το 1975.
1: Από το Κρατικό Οδείου Βορείου Ελλάδος.
0: Α, τότε ήταν οδείο.
1: Που ήταν δύο, ναι, δάσκαλοι, ναι. Ο Διονύσης ο Καλός και η Σοφία Ελά, που έχουν φύγει και οι δυο από τη ζωή.
0: Τον Καλό τον έβλεπα πιτσιρίκο στις παραστάσεις.
1: Ακριβώς. Ναι, ναι. Ήταν από το Κρατικό Οδείο έφυγα.
0: Ποιους άλλους είχες καθηγητές, θυμάσαι?
1: Αυτούς τους δύο. Ναι. Και είχα και την Ενίτη Βοσνιάκου που μας έκανε χορό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή ήταν η δάσκαλή μου.
0: Τότε ήσασταν πολλά παιδιά στην τάξη.
1: Ήμασταν γύρω στα 11 και αποφοιτήσαμε 6.
0: Οι άλλοι τα παρατήσανε.
1: Τα παρατήσανε κατά τη διάρκεια.
0: Να κάνω μια ερώτηση. Εσύ έμεινες στη Θεσσαλονίκη πόσα χρόνια?
1: Θεσσαλονίκη έμεινα από τα 18 μου μέχρι τα 20, μέχρι τα 31 μου. Δηλαδή, πόσα είναι, δεν ξέρω.
0: 13
1: χρόνια.
0: Εκεί είχες, συμμετείχες σε ομάδες.
1: Ναι, η πρώτη ομάδα που συμμετείχα ήταν το Θεατρικό Εργαστήριο Θεσσαλονίκης.
0: Που παίζατε στο Αμαλία?
1: Αρχίσαμε, ναι, είχε αρχίσει από το Αμαλία, εκεί δηλαδή ήταν εγώ πρώτη φορά που πήγα εκεί, σε ένα έργο του, δεν θυμάμαι ποιο είναι το έργο, ήταν ο Μπίτερμαν και οι Εμπριστές ήταν, δεν θυμάμαι τον συγγραφέα. Και μετά όμως δημιουργήσαμε το Άνετον, το οποίο το κτίσαμε σχεδόν με τα χέρια μας. Δηλαδή κάναμε τη σκηνή.
0: Ηρωικές εποχές εκείνες.
1: Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ.
0: Με ενθουσιασμό.
1: Με μεγάλο ενθουσιασμό, με καθόλου αίσθηση του κινδύνου. Ήτανε και χούντα.

0: πώς να το πω, ήταν μια
1: πράξη. Ο κίνδυνος υπήρχε, έτσι.
0: Ο κίνδυνος υπήρχε ούτως ή άλλως, αλλά εμείς δεν φοβόμασταν. Και λάγαμε και αφίσες για τις παραστάσεις μας και μας κλείσαν και μέσα και έκανα και στο κρατητήριο ολόκληρο το 24ωρο. Αλλά δεν υπήρχε φόβος. Και μου αρέσει πάρα πολύ που μου έχει μείνει. Που, νομίζω πως δεν φοβάμαι και τώρα.
1: Έχτισες φιλίες εκείνη την εποχή.
0: Βέβαια, φυσικά.
1: Οι καλύτεροι σου φίλοι.
0: Ναι, ήταν και είναι, εξακολουθούν ακόμα.
1: Το φίλοι σε Ιανέζα.
0: Η Ανέζα η Παπαδοπούλου, η οποία έφυγε από τη ζωή πριν από 3 χρόνια. Αυτή είναι η αδερφή μου. Mm. Όπου πήγαμε μαζί και
1: στην Αμερική.
0: Μαζί στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, με μια μεγάλη περιπέτεια. Και βέβαια αυτή η γυναίκα μου έμαθε πολλά από τη στάση της και από τον τρόπο που μίλαγε το λόγο επί σκηνής. Δηλαδή ήταν ένα φαινόμενο το οποίο είναι πάρα πολύ σπάνιο και πάντα την κουβαλάω, πάντα έχω συνομιλία μαζί της με την Ανέζα.
1: Ήταν πιο μεγάλη από σένα?
0: Όχι, ήταν πιο μικρή από μένα. Mm. Πιο μικρή. Νομίζω 3 ή 4 χρόνια διαφορά είχαμε. Αλλά ήμασταν σαν αδέρφια και μαζί ξεκινήσαμε με τον Θόδωρο τον Τερζόπουλο. Mm-hmm. Ήμασταν πάρα πολλά χρόνια μαζί που αυτός...
1: Στο Κουθουβέ πάνω.
0: Βέβαια, πάνω στο... Κάναμε μαζί, ας πούμε, τη Γέρμα του Λόρκα, mm-hmm. κάναμε τη Μάνα Κουράγιο του Μπρέχτ, κάναμε το Κυκλισμένο των Θυρών του Σάρτρ, όπου υπήρξα και βοηθός του και έπαιζα.
1: Μεγάλη και... εμπειρία.
0: Τεράστια. Αυτό που λες τώρα, ποια είναι η πορεία μου και ότι έχω κάνει πάρα πολλά πράγματα. Δεν ξέρω τι πράγματα έχω κάνει, αλλά έχω συναντήσει ανθρώπους με τους οποίους μπόρεσα και συνομίλησα και εξακολουθώ να βρίσκομαι με ανθρώπους που μπορώ να συνομιλώ. Αυτό είναι η μεγαλύτερη μου ευτυχία.
1: Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα βάλουμε στην εκπομπή τη φωνή ενός ηθοποιού που είμαι σίγουρος ότι τον έχεις αγαπήσει πάρα πολύ. Μαρτσέλο Μαστρογιάννη.
0: Ω, παπά.
1: Να τον ακούσουμε να τραγουδά ένα από τα κλασικά αργεντίνικα τάγκο, το Καμινίτο.
0: Πρώτη φορά θα το ακούσω.

0: Seguiré sus pasos, caminito a Dios.
1: Καμινίτο αδιός. Λοιπόν, πώς σου φάνηκε ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννη?
2: Τρελάθηκα και μάλιστα τον άκουσα να τραγουδάει στα ισπανικά με τόσο

0: Να, η ομορφιά είναι, πώς να το πω, το είπε τόσο απλά και τόσο ουσιαστικά που λες, Θεέ μου, τώρα τι γίνεται, τι γίνεται. Και καμιά φορά μας πιάνει εμάς τους ερμηνευτές λίγο παραπάνω να το τσιμπήσουμε για να φανεί η φωνή μας, να λειτουργούμε, εγώ πια προσπαθώ να μην, αλλά βλέπω, ας πούμε, να κάνουν λίγο overdose acting, περισσότερο από το κανονικό, λίγο να φανεί η κορώνα παραπάνω, ενώ αν ταπεινωθείς στο κείμενο και στη μελωδία, τι ωραία πράγματα βγαίνουν.
1: Ναι, εσύ, γιατί δεν μπορείς να βγεις ούτε πάνω από τη μελωδία ούτε πάνω από το κείμενο.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Υπηρετείς αυτά τα δύο.
0: Ακριβώς.
1: Έχεις εκατοντάδες ρόλους υποδηθεί.
0: Πάρα πολλούς.
1: Ναι. Αμέτρητους. Απαιτητικούς, πολλοί από αυτοί θα ήταν πάρα πολύ απαιτητικοί. Θα μπορούσες να διακρίνεις κάποιους από τους ρόλους που έπαιξες που σου έδωσαν την ευκαιρία να νιώσεις ότι φτάνεις, λέει παιδί μου, στο 100% της απόδοσής σου, του ταλέντου σου ή κάπου εκεί κοντά στο 100, κάποιους που αγάπησες ιδιαίτερα?
0: Το μόνο που μπορώ να πω, δεν έχω να πω συγκεκριμένο ρόλο, είναι κάθε φορά είναι κάτι καινούριο. Αυτό το 100% που λες, δεν ξέρω αν μπορούμε να το φτάσουμε ποτέ.
1: Το λέω σχηματικά.
0: Εκείνη η προσπάθεια. Αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι εγώ να, όχι να δανείσω, να χαρίσω τον εαυτό μου και ό,τι εκφραστικά μέσα έχω, να τα χαρίσω 100% και να μπω στη θέση του ήρωα για να ζήσω μαζί του την ιστορία. Δεν ξέρω να πω, ας πούμε, πάντα αυτό γίνεται και οποιοδήποτε ρόλο και έχω κάνει πάρα πολύ διαφορετικούς ρόλους, αλλά όμως πάλι μέσα από τα δικά μου τα εκφραστικά μέσα γίνεται αυτό. Δεν είναι δηλαδή ότι κάνω κάτι άλλο ή ο ένας ρόλος μου μου δίνει την ευκαιρία να δείξω κάτι δικό μου. Θέλω, επιθυμώ εκείνη την ώρα που έχω να ερμηνεύσω κάτι, είναι να χαρίσω, να δωρήσω όλα μου τα εκφραστικά μέσα. Αυτό πότε πετυχαίνει, πότε δεν πετυχαίνει. Εξαρτάται από τις συνθήκες που υπάρχουν και από τις συνεννόησεις που
1: κάνουν. Γιατί το θέατρο είναι μια συλλογική προσπάθεια.
0: Πολύ, ναι. Αυτό ακριβώς.
1: Το ένα επηρεάζει το άλλο.
0: Αυτό ακριβώς. Αλλά περνώντας λίγο τα χρόνια τώρα με την εμπειρία, εκεί είναι η εμπειρία και η πείρα, ότι καμιά φορά και σε συνθήκες οι οποίες δεν το επιτρέπουν, τώρα τελευταία νομίζω ότι τα καταφέρνω καλύτερα και σε αυτές τις συνθήκες.
1: Ποιο σκηνοθέτη αγάπησες πολύ?
0: Το Θόδωρο τον Τερζόπουλο αγάπησα πάρα πολύ. Αγάπησα το Λάνθιμο πάρα πολύ. Πάμε σε ταινίες τώρα.
1: Θα πάμε στις ταινίες μετά.
0: Και είναι, αγαπώ το σκηνοθέτη τον, και έχω αγαπήσει πάρα πολλούς σκηνοθέτες. Συγγνώμη που δεν θα τους αναφέρω, αλλά αγαπώ το σκηνοθέτη σε εισαγωγικά, όπου η συνομιλία μας είναι επίσης όρης. Δηλαδή όταν είναι να κάνουμε κάτι,
1: δεν στο επιβάλλει.
0: Ναι, είναι κάτι το οποίο και δέχομαι αυτό που επιθυμεί, αλλά και δέχεται αυτός αυτό που του προσφέρω και γίνεται μια συνομιλία πάρα πολύ αρμονική.
1: Στο πλάσιμο του ρόλου, η συζήτηση με έναν σκηνοθέτη, δηλαδή να δεις πώς το σκέφτεται, και αυτός να δει εσένα πώς το σκέφτεσαι, πρέπει να υπάρχει για να μπορέσει να καθιερωθεί ο ρόλος πάνω στη σκηνή έτσι όπως το φαντάζεται και ο σκηνοθέτης, αλλά και έτσι πώς πρέπει εσύ να το υπηρετήσεις.
0: Ο σκηνοθέτης, έχω κάνει σκηνοθέτης, αλλά δεν είναι αυτό το φόρτε μου. Ο σκηνοθέτης, ας πούμε, κατ' εμέ είναι, σου καθορίζει το χώρο, σου δίνει το χρόνο και εκεί, από εκεί και πέρα αφήνει το ρόλο, το χαρακτήρα μαζί που πιάνεσαι χέρι-χέρι και πηγαίνετε, βαδίζετε μαζί, αλλά πρέπει να είσαι έτοιμος για τα απρόοπτα. Να μην υπάρχει η απόλυτη σιγουριά ότι εδώ θα κάνω αυτό, εδώ θα κάνω αυτό, εδώ θα κάνω αυτό.
1: Γιατί θα είναι στυλιζαρισμένα μετά όλα.
0: Γιατί μετά δεν αφήνεις το χώρο της ελευθερίας να αναπνεύσεις.
1: Θα είναι στυλιζαρισμένα.
0: Ακριβώς.
1: Όχι ότι δεν υπάρχουν οι θέσεις που πρέπει να πας να κινηθείς, γιατί σε ένα σύνολο πάνω στη σκηνή υπάρχουν οι κινήσεις σαλονών. Έτσι. Δηλαδή πάντοτε εκεί είναι θέμα του σκηνοθέτη, ο οποίος είναι κάτι σαν μαέστρος.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά έχει σολίστες από κάτω.
0: Έχει σολίστες έχει συνομιλίες.
1: Λοιπόν, άκου τι θα ακούσουμε τώρα. Τη Σίρλε Μακλέιν στο
0: Ήρμα Λαντούς.
1: Ακριβώς.
0: Γλυκιά Ήρμα.

0: Και εγώ θα ήθελα να τη χειροκροτήσω.
1: Ναι.
0: Τι θυμάσαι, Σίρλε Μακλέιν με τον Τζακ Λέμον το 63, ήταν του Μπλέικ Έντουαρτς, όταν μεταφέρθηκε από το musical
2: στο κινηματογράφο. Είδαμε και είδα εγώ την Έλληνα Μπέτ μαζί με τον Ντίνο Ηλιόπουλο στο θέατρο και ήταν εξαιρετική.
0: Έχουμε τον Χρήστο Στέργιογλου σήμερα μαζί μας εδώ στην πρώτη ώρα της εκπομπής μας. Χρήστο, γεννήθηκες και μεγάλωσες
2: στο
0: Διδημότυχο. Πότε συνειδητοποίησες ότι ο δρόμος που σου τέριαζε ήταν αυτός της θεατρικής δημιουργίας?
2: Από το σινεμά ξεκίνησα. Γιατί όταν ήμουν μικρός έπαιζαν στο Δημαρχείο, ερχόταν, δεν είχαμε κινηματογράφο.
0: Κινητή μονάδα
2: και βέβαια παίζανε ασπρόμαυρες ταινίες. Και εγώ μαγεύτηκα από τις ασπρόμαυρες ταινίες και μικρό παιδί ήμουν, πήγα στην αυλή του σπιτιού, πήρα σαπουνάδα, πασάλιψε το πρόσωπό μου με σαπούνι για να γίνω κι εγώ άσπρος όπως είναι και έβλεπα στο καθρεφτάκι εκεί πέρα στο νεροχύτη και παράστενα αυτά που έβλεπα στον κινηματογράφο και βέβαια τα μάτια μου τρέχανε δάκρυα γιατί το σαπούνι είχε μπει μέσα στα μάτια και από εκεί ξεκίνησε.
0: Τι ηλικία ήσουν τότε?
2: 8, 9, κάπου εκεί. Και από εκεί ήθελα πάρα πολύ να τους μοιάσω και ελπίζω κάτι να έκανα.
0: Παραστάσεις στο σχολείο.
2: Παραστάσεις στο σχολείο και πολλά ποίηματα, πάρα πολλά ποίηματα. Ναι. Και επίσης να πω και αυτή την ιστορία. Μου είχαν βάλει να πω ένα ποίημα για τη μητέρα και ήμουν πάρα πολύ μικρό παιδάκι.

0: και με κοντά παντελονάκια, και σε κάποια στιγμή, την ώρα που έλεγα το ποίημα «Η προσευχή στην Παναγία για τη μητέρα», μου ήρθε εκείνη την ώρα που το έλεγα να γονατίσω και έπεσα πολύ δυνατά με τα γόνατα, χτύπησα και πονούσα. Αλλά αυτό τον πόνο εγώ τον έκανα, συνέχισα πάλι με κλάματα και ο κόσμος με καταχειροκρότησε και λέω, είδες να, χειροκροτάνε τον πόνο μου, οπότε είναι...
1: Πάει καλά.
0: Πήγα πολύ καλά.
1: Και στο πανεπιστήμιο σε ποια σχολή είχες μπει?
0: Στο οικονομικές πολιτικές επιστήμες που λεγόταν ΟΠΕ. ΟΠΕ στο πανεπιστήμιο.
1: Ο αδερφός μου έβγαλε αυτή τη σχολή.
0: Μπράβο, τώρα τι είναι.
1: ΟΠΕ.
0: Άλλο ήταν το ΠΕ, άλλο ήταν το ΠΕ.
1: Πολιτικές οικονομικές ήταν εκείνο.
0: Στη νομική σχολή υπάγεται.
1: Όχι, ακόμα, ΠΟΕ ήταν.
0: Ακόμα είμαι φοιτητής, αλλά δεν μπορούν να μου δώσουν το πτυχίο πια λόγω ηλικίας.
1: Το ίδιο και η Τάνια, έτσι ανακλείδω. Δύο χρόνια έκανε μονάχα στη φιλοσοφική.
0: Επίσης και η Τάνια έβγαλε τη σχολή του κρατικού.
1: Του κρατικού, βέβαια.
0: Και θέλω να πω ότι ένα που με όθησε να πάω σε αυτή τη σχολή είναι είδα τις εξετάσεις της. Και θυμάμαι την Τάνια να παίζει την παρέλαση της Λούλας Αναγνωστάκη. Να δεις με ποιον ήτανε. Δεν θυμάμαι με ποιον ήτανε. Πάντως θυμάμαι την Τάνια στις εξετάσεις της που ήταν στο θέατρο Βλέ.
1: Εγώ την θυμάμαι όταν ήταν 8-9 χρονών.
0: Που παίζατε μαζί.
1: Παίζαμε θέατρο.
0: Έχουμε τα φιλιά μας να τις στείλουμε.
1: Ναι, την αγάπη μας. Στο χωριό είναι πάνω στο πύλι. Λοιπόν... μετά από τόσα χρόνια κοιτώντας αυτή την πορεία, τι θα ήθελες να πεις ανακαλώντας τις στιγμές που έζησες, έργα, σκηνοθέτες, απαιτήσεις, δηλαδή το ρεζουμέ θα έλεγα, γιατί είναι πολλά τα χρόνια.
0: Είναι πολλά τα χρόνια, πολλά τα έργα. Εγώ θα έλεγα οι συναντήσεις και να έχουμε διάλογο οι άνθρωποι μεταξύ τους και οι καλλιτέχνες να μην είμαστε, να μην κοιτάμε την καριέρα μας
1: τόσο εγωιστικά πλάσματα.
0: Ναι, για όλες τις μορφές της τέχνης, ειδικά όμως το θέατρο και ο κινηματογράφος με αυτά ασχολούμαι και τώρα τελευταία με τη διδασκαλία που μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι η συνομιλία, είναι να ακούς και να απαντάς, είναι οι αισθήσεις. Έχουμε ξεχάσει οι άνθρωποι και να συνομιλούμε και να ακούμε και να βλέπουμε και σύμφωνα με αυτά που ακούμε και να βλέπουμε να αντιδράμε. Και όσο πιο φυσιολογικά και πόσο ολοκληρωμένα αντιδρούμε στα ερεθίσματα που μας δίνουν οι άλλοι, τόσο πιο καλά θα πάνε τα πράγματα. Αυτό έχω καταλάβει, ότι αυτό μου κάνει καλό εμένα.
1: Έχω παρατηρήσει στην τελευταία γενιά των νέων ηθοποιών πολύ μεγάλα ταλέντα.
0: Πάρα πολύ, βέβαια.
1: Αυτό τι δείχνει, ότι έχουμε καλές σχολές? Γιατί δεν έχω τέτοια αίσθηση.
0: Έχω την εντύπωση ότι οι νέοι, οι ορίζοντες έχουν ευρυνθεί και μπορούν να δούνε και να καταλάβουν και από τους και από τις ταινίες και από τα μέσα αυτά που παρακολουθούν και ίσως με αυτό που βλέπουν θέλουν να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο. Το επίπεδο έχει μεγαλώσει και όταν ας πούμε βλέπεις ηθοποιούς που παίζουν τόσο ωραία, θες και εσύ να είσαι εκεί πέρα και κάτι γίνεται, κάτι μια προσπάθεια. Και εγώ αυτό που έχω συνειδητοποιήσει τώρα στα νέα τα παιδιά που έχω διδάσκω αρκετά χρόνια, έχουν πάρα πολύ ανάγκη τη συνύπαρξη, καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά, έχουν ανάγκη, δεν είναι δηλαδή, νομίζω ότι έχω μια ελπίδα ότι θα καταλάβουν πολύ και θα εφαρμόζουν ότι το εγώ. Ναι, καλό είναι να έχεις, να θες να είσαι καλός, αλλά το να θες να θες να συνυπάρξεις με ανθρώπους, ότι αυτός σε κάνει καλύτερο και ο διάλογος είναι το μέσο με τον οποίο θα γίνεις καλύτερος από ό,τι είσαι και να ακούς και να συμπεριφέρεσαι με το φυσιολογικό σου τρόπο. Έχω την εντύπωση ότι αυτό μυρίζομαι στα νέα τα παιδιά, ότι έχουν την ανάγκη της συνύπαρξης.
1: Αυτό είναι πολύ θετικό.
0: Ναι.
1: Γιατί πολύ. Και οι ομάδες που κάνουν, όσες παραστάσεις έχω δει,
0: πάρα πολύ.
1: Πραγματικά έφυγα δηλαδή μεγάλη ευχαρίστηση. Λοιπόν, εδώ είμαστε κάπου περίπου στη μέση της εκπομπής. Θα σου έχω μια έκπληξη τώρα. Ένα τραγούδι που πολύ καλά το γνωρίζεις, έναν ηθοποιό που το τραγούδισε μοναδικά, που καλά τον γνωρίζεις. Έλα όμως που θα τραγουδήσει στη γαλλική γλώσσα. Είναι ο Δημήτρης Χόρν.
2: Comme patin, tu tournes un vin, tu cherches encore de quoi briller dans le décor de tes regrets. Que cherches-tu ?

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πλανώδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Κώστας Στομαίδης στο μικρόφωνο, ο Χάρης Κουτουλογιάννης στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168-9 τα τηλέφωνά μας. Μας βρίσκεται στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα. Στην παρέα μας σήμερα είναι ο Χρήστος Στέριογλου. Μιλάμε για το θέατρο τόση ώρα. Μήπως ήρθε η ώρα να μιλήσουμε και λίγο για κινηματογράφο, γιατί και εκεί έχεις ευρύ πεδίο.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, τι να πω, η χοροδία του Χαρίτωνα, σε θυμάμαι εκεί που έκανες τον διευθυντή, έκανες.
2: Έκανα τον καθηγητή που τον ήθελε καθηγητή. Να γίνει διευθυντής.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Και έκανε τα πάντα για να φύγει ο προηγούμενος διευθυντής και να πάρει τη θέση.
1: Του Γρηγόρη του Καραντινάκη.
2: Ακριβώς.
1: Και Σαριανιώτης νομίζω είναι.
2: Δεν ξέρω.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν.
2: Εκεί, ας πούμε, υπάρχει μια ιστορία όπου είπα ένα τραγούδι για να μάθω στα παιδιά που επιχούντας μας επιβάλλανε να το μάθουμε και δεν υπήρχε στο σενάριο και ξαφνικά. Θυμήθηκα αυτό το τραγούδι, νομίζω ξέρω 14. Μας επιβάλλει να μάθουμε επιχούντας αυτό το τραγούδι που έλεγα στην. Δεν θα το πω τώρα γιατί δεν κάνει καν να το πιάσω στο στόμα μου, αλλά το θυμήθηκα και εκμεταλλευτήκαμε αυτή την. Και δίδαξα στα παιδιά αυτό το τραγούδι με όλο το πάθος του δικτάτορα και του κακού. Πώς το λένε. Αυτού του.
1: Να είσαι καλά, έχεις παίξει ρόλους κακού.
2: Πάρα πολλούς κακούς ρόλους.
1: Όχι κακούς ρόλους. Ρόλους κακού,
2: φασίστες, serial killers, αυτό που έκανα, πώς το λένε, το Padre Patrone. Όμως εδώ θέλω να πω κάτι. Γενικά, επειδή έχω παίξει πάρα πολλούς ανθρώπους τέτοιους, εκεί πάλι χαρίζεις τα δικά σου εκφραστικά μέσα δεν παίζεις κάτι άλλο από... πώς το λένε, βρίσκω το δίκιο του ήρωα και το υποστηρίζουν πάρα πολύ και τότε ο κακός γίνεται χειρότερος.
1: Άκου τώρα.
2: Ναι, ναι.
1: Άκου τώρα τι μου είπες.
2: Αυτό είναι το κόλπο. Έτσι πετυχαίνουν οι ερμηνείες μου στους κακούς
1: χαρακτήρες. Τι μου είπες τώρα. Λοιπόν, η Φόνησα ταινία.
2: Η Φόνησα έκανε και έναν παπά.
1: Ναι.
2: Ναι. Μιλάμε για την ταινία τώρα που έγινε τελευταία.
1: Ναι.
2: Καλά, αυτό το διήγημα του Παπαδιαμάντη είναι.
1: Αριστούργημα.
2: Επίσης, επειδή έχω διαβάσει πολύ Παπαδιαμάντη, τον Παπαδιαμάντη τον θεωρώ εισάξιο με τον Ντοστογεύσκη. Δηλαδή,
1: συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
2: Και αυτό το διήγημα, το τι εμπνεύστηκε.
1: Το δε φινάλε του βιβλίου είναι.
2: Ναι, είναι κάτι το καταπληκτικό.
1: Και ερχόμαστε στον Κοινόδοντα. Του Γιώργου Λάνθιμου, μια ταινία που πήρε πάρα πολλές διακρίσεις και βραβεία σε διεθνή φεστιβάλ και υποψηφιότητα για Όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας. Mm. Εκεί είχες έναν ρόλο, τον κεντρικό ρόλο είχες.
2: Τον κεντρικό ρόλο του πατέρα.
1: Του πατέρα.
2: Του πατέρα τέρατος. Εκεί ήταν, ας πούμε, να η συνεννόηση που λέμε.
1: Όλα με λύχια στους λόγους.
2: Όχι, είναι για το καλό σας. Δηλαδή που σας κλείνω μέσα για το καλό σας. Γιατί έξω θα σας φάνε οι γάτες. Είναι για το καλό σας.
1: Οι γάτες ήταν το χειρότερο ζώο, ας πούμε, που υπήρχε στην ταινία.
2: Ναι, αυτό ήταν. Σε κατασπαράζουν. Και όλη αυτή, ας πούμε, είναι, τη θεωρώ πολιτική ταινία. Είναι... για τα ολοκληρωτικά καθεστώτα, δεν μας λένε όλες οι κυβερνήσεις αυτών των καθεστώτων ότι όλα αυτά τα κάνουν για το καλό
1: και όλα τα κάνουν για το καλό μας.
2: Όλα τα κάνουν για το
1: καλό. Αλλά δεν μας ρωτάνε.
2: Δείχνει κανένα κακό πρόσωπο από όλους αυτούς. Όλοι μας αγαπάνε. Άρα λοιπόν, τι έπρεπε να κάνω εγώ, πάλι το δίκιο του χαρακτήρα, να το υποστηρίξω και όλα αυτά γίνονται για το καλό. Ακόμα και serial killer έχω κάνει που έβρισκα το δίκιο. Σε σκοτώνω για να πας στον παράδεισο.
1: Άκου να δεις. Πες μου κάτι, η διεθνής αναγνώριση αυτής της ταινίας σου έδωσε και την ευκαιρία να ανοίξεις τα φτερά σου και έξω.
2: Βέβαια, ανοίξαν πάρα πολλά παράθυρα, πάρα πολλές πόρτες. Αυτό ήταν η αφορμή που έκανα ένα serial στο Λονδίνο που λέγεται Stathlet's Flats και πήγε πάρα πολύ καλά. Τρεις σεζόν παίξαμε και πήρε και πάρα πολλά βραβεία BAFTA. Έκανα ταινία στη Βουλγαρία, ήταν να πάω στην Αυστραλία, αλλά δεν γινόταν επειδή είχα θέατρο και γενικά ακόμα υπάρχει μια συνεννόηση που...
1: Το ένα φέρνει το άλλο.
2: Το ένα φέρνει το άλλο και μεγάλη τύχη.
1: Πόσο διαφέρει ο κώδικας του σινεμά για έναν ηθοποιό με τον κώδικα του θεάτρου.
2: Για μένα δεν υπάρχει διαφορά και όποτε το λέω αυτό με κοιτάνε λίγο περίεργα. Ας πούμε, εγώ στον κινηματογράφο δεν θέλω να ξέρω, δεν θέλω να μου πει ο διευθυντής φωτογραφίας ποιο είναι το πλάνο. Είναι, ας πούμε, τα κοντινά πλάνα, τα γκρό.
1: Για να νιώσεις θέατρο. Να
2: όχι,
1: παίξεις.
2: Δεν είναι αυτό. Είναι πάλι που δίνεις, χαρίζεις τον εαυτό σου σε αυτό που σου ζητείτε να κάνεις. Και οπότε όλο το σώμα και όλο το είναι διαθέσιμο. Το να ξέρω ότι αυτή τη στιγμή παίρνει μόνο τα μάτια μου, μόνο το κεφάλι μου, κατά ένα περίεργο τρόπο, εγώ, δεν ξέρω οι άλλοι τι κάνουν, το σκέφτομαι και περιορίζω τα εκφραστικά μου μέσα μόνο στο πρόσωπο. Ενώ όταν δεν ξέρω τι.
1: Παίζεις με όλο στο κορμί.
2: Είναι με όλο, και αν θέλει να πάρει μόνο. Και το χέρι μου να πάρει μόνο, όλο, αλλά δεν θέλω να το ξέρω. Δηλαδή, οπότε ο φακός μπορεί να πάρει ό,τι θέλει. Εκεί λοιπόν λέγω ότι δεν υπάρχει για μένα σαν ηθοποιό. Δεν υπάρχει διαφορά όταν παίζω στον κινηματογράφο και όταν παίζω στο θέατρο. Η διαφορά είναι ότι έχεις τον κόσμο μπροστά σου στο θέατρο, mm-hmm. και εκείνη την ώρα δεν μπορείς να διορθώσεις κανένα λάθος.
1: Ακριβώς.
2: Αλλά όμως αν κάνεις το λάθος δεν το δείχνεις. Και στον κινηματογράφο φυσικά μπορείς να διορθώσεις. Εκεί δηλαδή έχει αυτή την πολυτέλεια.
1: Ότι υπάρχουν 2-3 κάμερες διαφορετικές και το μοντάζ παίζει έναν άλλο ρόλο.
2: Εκεί δεν πρέπει να τις βλέπεις τις κάμερες. Mm-hmm. Και δεν πρέπει να τις βλέπεις. Και καμιά φορά όταν είναι να παίξεις μπροστά στην κάμερα, όταν δηλαδή το θεωρεί, είναι απαραίτητο να κοιτάξεις την κάμερα, εκεί πάλι κοιτάς τον καλύτερο σου φίλο και εξομολογείς. έχει πάρα πολλά. Αλλά δεν μόνο στις εντάσεις είναι η διαφορά. Στην ένταση, ας πούμε, στο θέατρο, για να σε ακούσουν πρέπει να φωνάξεις πιο δυνατά.
1: Απ' την άλλη έχεις το μικρόφωνο από πάνω.
2: Απ' την άλλη μπορεί να το έχεις και εδώ και να είναι κρυμμένο. Ναι, ναι. Αλλά όμως η ενέργεια και το δόσιμο και αυτό που αισθάνεσαι και αυτό που δίνεις είναι ακριβώς το ίδιο.
1: Ωραία. Τζένι Καρέζη. Να την ακούσουμε.
2: Από τη Λόλα.
1: Ναι.
2: Αχ, θέλει.

0: τι να πούμε, εξαιρετική, αλλά και ο Ξαρχάκος εδώ.
1: Και ο Ζαμπέτας στο μπουζούκι.
0: Καλά. Λοιπόν, τι τυχεροί είμαστε που αυτούς τους ανθρώπους τους ζήσαμε.
1: Ναι.
0: Τους είδαμε από κοντά.
1: Για τη συνομιλία που λέγαμε, τι ωραία που συνομιλεί η φωνή της Καρέζη με τον μπουζούκι του.
0: Ακριβώς, μα ακριβώς.
1: Ζαμπέτα.
0: Λοιπόν, πέρσι το καλοκαίρι είχατε παρουσιάσει τις Ιαχές στη Μικρή Επίδαυρο.
1: Στη μικροθέατρο της Επιδαύρου.
0: Τι είναι οι Ιαχές, τι παράσταση είναι?
1: Οι Ιαχές είναι μια παράσταση που το θέμα της είναι οι σκλάβοι, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες ανά τους αιώνες. Και αυτό λίγο θα πω μια μικρή ιστορία που είχαμε με τον ταξιάρχη του Δελιγιάννη και με τον Βασίλη τον Τσιουβάρα. Είχαμε πάει να ακούσουμε τον Αλέξανδρο Δράκο Κτιστάκη μαζί με τον
0: σπουδαίος μουσικός,
1: τον Δημήτρη τον Τσάκα σαξόφωνο και τον Γιώργο το Γεωργιάδη κοντραμπάσο σε ένα κλαμπ που πήγαμε να ακούσουμε jazz μουσική, γιατί εμένα μ' αρέσει πάρα πολύ jazz, χωρίς να μπορώ να το καταλάβω γιατί μ' αρέσει, αλλά μ' αρέσει. Και εκεί που άκουγα αυτοσχεδιασμούς των παιδιών, των τριών αυτών εξαιρετικών μουσικών, μου ήρθανε στα αυτιά οι αχές, κραυγές, και σκέφτηκα πώς μπορεί να συνδυαστεί η αρχαία τραγωδία που έχει πάρα πολλούς σκλάβους και έχει πάρα πολλούς μονολόγους από σκλάβους και από το χορό σε συνδυασμό με τη μουσική jazz που δημιουργήθηκε από σκλάβους από Αφροαμερικάνους. Και το είπα αυτό, το είπαμε μαζί, τέσσερις άνθρωποι είμαστε, ήταν και η μουσική μαζί, και εκεί γεννήθηκε η ιδέα.
0: Συλλογικά δηλαδή βγήκε.
1: Συλλογικά, με εμένα που άκουσα σαν τη Jeanne d'Arc τις φωνές, δηλαδή πώς να το πω, ήταν ένα πράγμα που δεν είναι μεταφυσικό, αλλά το άκουσα.
0: Τα κείμενα
1: λοιπόν τα συλλέξανε και τα επεξεργαστήκανε ο Βασίλης ο Τζιουβάρας με τον ταξιάρχη Δελιγιάννη και με τη βοήθεια της Ελένης Πετσιώτης. Βρήκανε 300 κείμενα, αλλά όμως δεν περιοριστήκαμε στην αρχαία τραγωδία με την
0: κατά τους αιώνες, έτσι πως το είπες.
1: Αλλά μπήκανε και ποιητές σύγχρονοι, Έλληνες και ξένοι, τραγούδια, παραδοσιακά, και έγινε. Οι άνθρωποι αυτοί, δηλαδή ο ταξιάρχης μαζί με τον Βασίλη, κάνανε αυτό το έργο με τη συλλογή αυτών των κειμένων, παραδόθηκε το έργο στον Αλέξανδρο και έγινε κάτι σαν όπερα, ορατόριο, δεν ξέρω τι έγινε, ένα μουσικό πράγμα, ένα μουσικό έργο.
0: Δεν είναι αναλόγιο.
1: Όχι, είναι παράσταση.
0: Κανονικά
1: είναι παράσταση. Και θα πω και τους συντελεστές. Και βέβαια ερμηνεύουμε όλη αυτή την όπερα με αυτά τα κείμενα, με τη μουσική του Αλέξανδρου Δράκου Κτιστάκη και με αυτούς τους μουσικούς που ανέφερα πριν, το Δημήτρη τον Τζάκα σαξόφωνο και φλάουτο, το Γιώργο τον Γεωργιάδη κοντραμπάσο και το Γιάννη τον Παπαδόπουλο πιάνο. Και τώρα έγινε κουαρτέτο. Και ερμηνεύουμε αυτό το έργο, αυτή την όπερα, υβριδική όπερα, δεν ξέρω πώς να το πω, οι συγγραφείς έτσι το λένε, αυτοί που κάνανε τα κείμενα δηλαδή, και το τραγουδάμε και το μιλάμε μαζί με τον Γιώργο τον Ιατρού, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός λυρικός τραγουδιστής. Είναι δηλαδή ένα μουσικό θέαμα, παράσταση, όπου την κίνηση την έκανε η Ζωή Χατζιαντωνίου, τα κοστούμια τα έκανε η Ιωάννα Ιτσάμι, τους φωτισμούς η Ελίζα Αλεξανδροπούλου, τον ήχο τον έχει ο Νίκος ο Κόλλιας. Δηλαδή συνεργαστήκαμε με ανθρώπους οι οποίοι στον κλάδο τους νομίζω ότι είναι εξαιρετικοί. Να μην πω ότι είναι top.
0: Ωραία. Τέλειωσε εκείνη η παράσταση. Τώρα όμως
1: τέλειωσε η
0: φεύγεται για τη Βενετία.
1: Και φεύγουμε για Βενετία, γιατί μας δεχτήκανε στην Biennale Θεάτρο στη Βενετία. Και τώρα είμαστε στις προετοιμασίες. Φεύγουμε την άλλη εβδομάδα, από το άλλο Σάββατο. Παίζουμε 9 και 10 Ιουνίου σε ένα ανοιχτό θέατρο που ελπίζω να προσαρμοστεί η παράσταση εκεί, και είμαστε σε μια κατάσταση όμορφης αγωνίας, δηλαδή αγάπη και αγωνία μαζί πάει και γίνεται ένα ωραίο κράμα.
0: Η σκηνοθετική επιμέλεια ήταν δική σου?
1: Η σκηνοθεσία είναι η δική μου, ναι, ναι. Που το τόλμησα, γιατί σπάνια το κάνω, αλλά αυτό σαν να με φώναξε
0: εκεί μέσα. Όμως υπάρχει και ένα εμβληματικό τραγούδι.
1: Υπάρχει ένα τραγούδι το οποίο θα βάλουμε να τα ακούσουμε. Επίσης θέλω να πω για τη γενιοδορία του Αλέξανδρου, του Δράκου του Κτιστάκη.
0: Το ξέρω πολύ καλά.
1: Η μουσική είναι δική του, αλλά όμως υπάρχουν τραγούδια σαν αυτό που θα ακούσουμε, που είναι το Strange Fruit, που θα το πει ο Γιώργος Ιατρού, θα το ακούσετε. Αλλά υπάρχουν και άλλα τραγούδια, και υπάρχει και Σούμπερτ μέσα.
0: Και παραδοσιακά.
1: Και παραδοσιακά τραγούδια, τα οποία όμως
0: έχουν προσαρμοστεί με την ορχήστρα.
1: Τα έκανε έτσι ώστε να είναι δικά του, και είναι πολύ σπάνιο να βλέπεις συνθέτη που έχει ένα δικό του έργο να περιλαμβάνει τραγούδια άλλων και να τα κάνει ένα. Αυτό ήταν εξαιρετικό, και βέβαια είναι μεγάλος οδηγός μας στην παράσταση η μουσική του Αλέξανδρου, γιατί είναι παρτιτούρες, παρτιτούρα που εκεί είναι το μέτρο, εκεί είναι που δεν μπορείς να ξεφύγεις, και εκεί είναι η απόλυτη συνομιλία της μουσικής με το λόγο.
0: Για το Strange Fruit,
1: ναι,
0: είναι εξαιρετική η επιλογή. Να πούμε ότι το είχε τραγουδήσει η Billie Holiday, και ήταν ένα τραγούδι που το απαγορεύανε.
1: Μήπως να πούμε τι λέει το τραγούδι λίγο.
0: Και βέβαια, για να τα ακούσουμε.
1: Ναι, είναι: τα δέντρα στο νότο έχουν παράξενους καρπούς, αίμα στα φύλλα και αίμα στη ρίζα. Μαύρα κορμιά αιωρούνται στο νότιο αεράκι. Παράξενοι καρποί κρέμονται από τις λεύκες. Να ένας καρπός για να μαδίσουν τα κοράκια, για να μαζέψει η βροχή, να ρουφήξει ο αέρας, για να σαπίσει ο ήλιος, να πέσουν τα δέντρα, να μια παράξενη και πικρή σοδιά.
0: Να πούμε ότι αυτό το τραγούδι γράφτηκε το 1939 από τον Άμπελ Μέροπολ. Είναι, το ποίημα λέγεται Bitter Fruit και εκφράζει τη φρίκη που είχε γίνει στο Μέροπολ, του Μέροπολ μάλλον, που βλέποντας φωτογραφίες δύο μαύρων που είχαν λιτσαριστεί και κατόπιν τους είχαν κρεμάσει σε ένα δέντρο στο Μάριον της Ινδιάνα, ακριβώς. Η Billie Holiday το τραγούδισε σπαραχτικά.
1: Και επίσης υπάρχει μία, το έχω ακούσει, ελπίζω να μην είναι λάθος, το έλεγε η Billie Holiday στις συναυλίες της και μετά την κλείνανε μέσα φυλακή λόγω του ότι έλεγε αυτό το τραγούδι το συγκεκριμένο, αλλά όταν έβγαινε από τη φυλακή το ξανά έλεγε αυτή και μετά ξανά έμπαινε στη φυλακή. Δεν το έβαλε ποτέ κάτω. Ήτανε αυτό. Ας το ακούσουμε τώρα από τον Γιώργο Ιατρού.

0: Εξαιρετικό. Εξαιρετικό.
1: Και θα ήθελα να πω και ποιοι παίζανε. Δηλαδή ήταν ο Γιάννης ο Παπαδόπουλος στο πιάνο, ο Αλέξανδρος Δράκος-Χριστάκης στα ντραμς και στα πλήκτρα, ο Δημήτρης Τσάκας σαξόφωνο και Γιώργος Γεωργιάδης στο κοντραμπάσο.
0: Καλή επιτυχία να έχετε στην Biennale.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Χρήστο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ.
1: Και εγώ, και εγώ.
0: Λοιπόν, η επόμενη συνάντησή μας θα είναι προς το φθινόπωρο, αλλά θα έρθεις εδώ να βάλουμε μουσικές που αγαπάς.
1: Εγώ θα κάνω τις επιλογές.
0: Θα κάνεις τις επιλογές, αλλά θα τις δικαιολογείς και θα μιλάμε.
1: Τέλεια.
0: Είσαι.
1: Είμαι.
0: Έκλεισε.
1: Έκλεισε.
0: Λοιπόν, ο Χρήστος Στέριογλου ήταν μαζί μας εδώ στις πλανόδιες μουσικές και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι με το δεύτερο. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας μετά από το επόμενο τραγούδι.

Η ώρα είναι 11.

Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανόδιες μουσικές του. Και για αυτή την ώρα ο Κώστας Θωμαίδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Χάρης Κουτουλογιάννης είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2 10 60 13 168 και 169, τα τηλέφωνά μας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Ξεκινήσαμε αυτή τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με σύνθεση του Kurt Weill. Μουσική για την όπερα της Πεντάρας, το εμβληματικό θεατρικό έργο του Bertolt Brecht. Ποιητή, θεατρικού συγγραφέα, σκηνοθέτη, από τους μεγαλύτερους μεταρρυθμιστές του θεάτρου στον 20ο αιώνα, ο Bertolt Brecht. Όπερα της Πεντάρας, Μάνα Κουράγιο, κύκλος με την Κιμωλία, Καλός άνθρωπος του Σετσουάν, Η άνοδος και η πτώση της πόλης του Μαχαγκόνη, μερικά από τα θεατρικά του που έχουν παιχθεί τα πιο πολλά και στη χώρα μας. Ο Bertolt Brecht επηρέασε όσο λίγη το θέατρο στον 20ο αιώνα. Ο Μάνος Χατζηδάκης, ο Νίκος Μαμαγκάκης, ο Θάνος Μικρούτσικος έχουν μελοποιήσει Brecht. Ο Θάνος Μικρούτσικος στο έργο του «Μουσική πράξη» στον Brecht τραγουδάει «Εγώ, ο Bertolt Brecht, από τα Μαύρα Δάση».

Από τη μουσική πράξη στον Μπρέχτ, ο Θάνος Μικρούτσικος τραγούδησε για τον φτωχό Μπέρτολτ Μπρέχτ σε απόδοση στίχων από τον Πέτρο Μάρκαρη. Από τα κορυφαία έργα του Μπέρτολτ Μπρέχτ είναι ο κύκλος με την Κυμωλία. Το 1957 το ανέβασε στο θέατρο τέχνης ο Κάρολος Κουν, συστήνοντας τον Μπρέχτ στο ελληνικό κοινό. Το έργο είχε ανεβεί σε μετάφραση Οδυσσέα Ελίτη, σκηνικά κοστούμια του Γιώργου Βακαλό, μουσική του Μανού Χατζηδάκη. Θα ακούσουμε δύο τραγούδια από τον κύκλο με την Κυμωλία σε ερμηνεία του Γιώργου Μούτσιου.

0: Ήταν ο Γιώργος Μούτσιος, Μάνος Χατζηδάκης, για το κύκλο με την Κιμωλία, το έργο του Μπέρτολτ Μπρέχτ που είχε ανεβάσει ο Κάρολος Κούν το 1957. Ανάγκη να σε πάρω εγώ και τέσσερις στρατηγοί κοινάν και παν.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
0: Από την Οδύσσια τώρα του Μίκη Θεοδωράκη σε στίχους του Κώστα Καρτελιά είναι η Μαρία Φαραντούρη που τραγουδάει «Δίπλα στη θάλασσα».

Η Μαρία Φαραντούρη τραγούδησε «Δίπλα στη θάλασσα». Μίκης Θεοδωράκης στους στίχους του Κώστα Καρτελιά από τον δίσκο «Οδύσσια». Και η φωνή της Δήμητρας Γαλάνη σε ένα τραγούδι αγαπημένο, πολύ αγαπημένο, του Λέοναρντ Κοέν, σε στίχους εδώ της Λίνας Νικολακοπούλου. Είναι το famous Blue Raincoat και με τους στίχους της Λίνας «Στα κίτρινα φώτα».

La Bohème, αυτή ήταν η Κόντσα Μπούικα από τη Μαγιόρκα. Και πάμε στο νότο της Ιταλίας, στη Νάπολη. Το Νάπολη Ε είναι από τα δημοφιλέστερα τραγούδια του Πίνο Ντανιέλε και θεωρείται κάπως σαν ύμνος για την Νάπολη. Ο στίχος του, ο στίχος που υπογραμμίζουμε είναι ο εξής: Νάπουλε εμίλε κολούρα, Νάπουλε εμίλε παούρα, Νάπολη χίλια χρώματα, χίλιοι πολιτισμοί δηλαδή, Νάπολη χίλιοι φόβοι. Είναι ένα τραγούδι που ακούστηκε και στο φινάλε της υπέροχης ταινίας του Πάολο Σορεντίνο, «Το χέρι του Θεού».

Κλανόδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει μουσικές και τραγούδια, τον Χάρη Κουτουλογέννη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168 και 169 τα τηλέφωνά μας βρίσκεται στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία σας.

Μπαρ Κουνέγκρου, τραγούδι αγάπης και αποχαιρετισμού από την Αμάλια Ροδρίγες, η οποία ταξίδεψε με τη φωνή της στα Φάδο και που τα πήγε στα πέρατα της γης. Στην ερώτηση δε τι είναι Φάδο, η Ροδρίγες απαντούσε: είναι το μυστήριο της ζωής, το μυστήριο του έρωτα, ακόμη και το μυστήριο του θανάτου. Η λέξη Φάδο σημαίνει μοίρα, πεπρωμένο. Συνδέθηκαν άρρηκτα με τα βάσανα, τη φτώχεια του λαού, τον χωρισμό, τον πόνο, τον έρωτα, την ίδια τη ζωή. Αυτά είναι τα Φάδο. Όπως ακριβώς είναι και τα μπλουζ, όπως ακριβώς και τα ρεμπέτικα και τα λαϊκά μας τραγούδια.

άριστη. Ύμνος του λαϊκού μας τραγουδιού, του Βασίλη Τσιτσάνη. Ένα από τα κορυφαία τραγούδια στη μουσική μας. Εδώ το μπουζούκι και η κιθάρα, δύο απλά όργανα, συνοδεύουν τις φωνές της Ιωάννας Γεωργακοπούλου, του Στελάκη Περπινιάδη και του Βασίλη Τσιτσάνη. Ήταν το 1947 αυτή η ηχογράφηση. Και πόσο ωραία τραγουδάνε και οι τρεις τους. Και η Μαρή Κανίνου. Στο μεγαλείο της φωνής της υποκλήθηκαν μεγάλες προσωπικότητες της τέχνης. Ο Μάνος Χατζηδάκης είχε γράψει: «Η Μαρή Κανίνου, δίχως να γνωρίζει φυσικά, με το μαχαίρι της φωνής της χάραξε μέσα μας βαθιά τα ονόματα των θεών της ταπεινοφροσύνης και της βυζαντινής παρακμής».

Ήταν η Μάρη Κανίνου, το μονοπάτι. Τραγούδι του Γιώργου Μίτσα, του Μουζάκη, Αλέκο Σακελάριο, Γιώργο και Χρήστο Γιανακόπουλο στου τοίχου. Ηχογράφηση από την ιστορική εκείνη βραδιά που ένα άγνωστο από του ακροατέ εκεί, από του θεατέ, είχε μαγνητόφωνο και ηχογράφησε όλη την παράσταση, η οποία εκδόθηκε σε δίσκο. Μετά τη Μάρη Κανίνου, η Billie Holiday. Η φωνή τη, προσευχή. Ερωτικό κάλεσμα, ψήθυρος και κραυγή συγχρόνως.

My Man, τραγούδισε η Billie Holiday. Γαλλικό, παλιό, από το 1920 αυτό το τραγούδι. Η Billie Holiday το ηχογράφησε το 1937 και η ερμηνεία της θεωρείται η πιο κλασική. Στη νυχτερινή μας συντροφιά και λίγο πριν το τέλος, η Νίνα Σιμών μας τραγουδάει «Ne me quitte pas», το τραγούδι του Jacques Brel.

0: shape we rear. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta mère, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas.
1: Αυτή ήταν η Νίνα Σιμών στο «Ne me quitte pas», το τραγούδι του Jacques Brel. Συγκλονιστική, φορτισμένη συναισθηματικά. Έτσι όμως ήταν πάντα η Νίνα Σιμών όταν τραγουδούσε. Τραγουδούσε πάντα με πάθος, με όλη τη δύναμη της ψυχής της. Κάπου εδώ τελειώνουμε για σήμερα. Πλανόδιας ήταν οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει μουσικές και τραγούδια και τον Χάρη Κουτουλογέννη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα. Ακολουθεί ο Γιώργος Μαστής για τις δύο επόμενες ώρες. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Ευχαριστούμε και για την επικοινωνία που είχατε μαζί μας. Αύριο λίγο μετά τις 10 το βράδυ θα τα ξαναπούμε. Καλή σας νύχτα. Καλή νύχτα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

δρόμος της λύτρωσης για τις καρδιές που δεν φοβούνται, που έχουν το σκοπό μπροστά τους, που έχουν τη δύναμη και την ψυχική, αλλά συγχρόνως και την καθημερινή, να αντιμετωπίσουν αυτό το δρόμο της λύτρωσης που θα τις οδηγήσει σε πολύ όμορφα μονοπάτια, θεωρώ. Γιάννης Πάθας έγραψε τη μουσική, ήταν η στίχη του Μανώλη Λιδάκη και βεβαίως η ερμηνεία από τον ίδιο, ήταν η άδικη καρδιά, ήταν η πρώτη μας καλημέρα, 4 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλή σας ημέρα, συνοδοιπόροι. Καλώς ήρθατε μαζί τη νύχτα. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Η Φίλτα της Σταματία Σούλτη είναι στον ήχο και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Φυσικά μας ακούτε και μέσω του ΕΡΤΕΚΟ και ζωντανά και on demand. Αλλάξαμε και ημέρα, Παρασκευή πλέον, 29η ημέρα του Μαΐου. Η επόμενη μας κίνηση είναι να ταξιδέψουμε σε μια όμορφη πόλη.

Από τα ωραιότερα ταξίδια, όμορφη πόλη από την Μαργαρίτα Ζορμπαλά, η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, η στοιχοποίηση ουσιαστικά του Γιάννη Θεοδωράκη από το άλμπουμ «Μικρές κυκλάδες λιποτάκτες», όπου η Μαργαρίτα ερμήνευσε αυτό το τόσο όμορφο τραγούδι. Πάμε να δούμε λίγο τις ημέρες. Πρώτα να σας θυμίσω βεβαίως ότι η επικοινωνία μας είναι πάντα μέσω Viber. Πληκτρολογείται δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, δηλαδή δεύτερο πρόγραμμα, το πρόγραμμα με 2M. Μας στέλνετε την πολύ γλυκιά σας καλημέρα εκεί. Και να πάμε να δούμε λίγο τη σήμερα. Την ημέρα είναι Παρασκευή, 29 Μαΐου, όπως σας είπα και πριν. Δεν είναι από τις πιο ευχάριστες ημέρες για τον ελληνισμό. Είναι η πτώση της Κωνσταντινούπολης, η πόλη Εάλλο, μετά από πολιορκία ενός χρόνου. Στις αρχές του 1453, ο Μωάμεθ, ο δεύτερος ο Πορθητής, προετοιμαζόταν για την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης, χρησιμοποιούσε ό,τι μέσο είχε μπροστά του και δίπλα του, προσπάθησε πάρα πολλές φορές να σπάσει την αλυσίδα που έφραζε τον κεράτιο κόλπο και προστάτευε την ανατολική πλευρά της Κωνσταντινούπολης. Τον βοήθησε ένας Ιταλός μηχανικός σε αυτό. Η τελική έφοδος των Οθωμανών έγινε το πρωί της 29ης Μαΐου του 1453. Χιλιάδες στρατιώτες του Μωάμεθ εφόρμησαν στην σχεδόν ανυπεράσπιστη πόλη, την κατέλαβαν μέσα σε λίγες ώρες. Ο αυτοκράτορος Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, που νωρίτερα απέκρουσε με περηφάνεια τις προτάσεις που του είχε κάνει για συνθηκολόγηση ο Μωάμεθ, έπεσε ηρωικά μαχόμενος. Ο Μωάμεθ ο Πορθητής εισήλθε πανηγυρικά στην Αγία Σοφία, προσευχήθηκε στον Αλλάχ και, όπως αναφέρουν οι χρονικογράφοι της εποχής, αναβάς επί της Αγίας Τραπέζης. Ένα τραγούδι που ήρθε πολλά χρόνια μετά από τον Νίκο Ζούδιαρη, μιλώντας για το Βόσπορο, μιλάει βεβαίως και για την πόλη. Είναι ο Αλκίνος Ιωαννίδης.

Ανατολή Μαριόλα, γλυκά να με θυμάσαι, η μουσική και η στίχη του Παναγιώτη Καλατζόπουλου και βεβαίως και η ενορχήστρωση. Η χοροδία που ακούσατε ήταν ο Μάριος Κρητικός, ο Κωνσταντίνος Μπατάλης και ο Στέφανος Ντάλλας. Επίσης είναι το τραγούδι των τίτλων της τηλεοπτικής σειράς της ΕΡΤ «Από ήλιο σε ήλιο», μια σειρά εποχής, 60 επεισόδια, η οποία βασίζεται στο βιβλίο της Μέρης Κόντζογλου, μια εξαιρετική τηλεοπτική σειρά. Είμαστε στα 18 λεπτά, μετά τα μεσάνυχτα ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα. Ελευθερία Αρβανιτάκη, μένω εκτός.

Ελεύθερη Αρβανιτάκη, λοιπόν, από το ομώνυμο άλμπουμ «Μένω εκτός». Λίνα Νικολακοπούλου έγραψε τα λόγια, ο Αραντιξιάν έγραψε την μουσική. Πασίγνωστο, πολύ αγαπημένο και πολύ ταξιδεμένο. Να σας πω ότι το δεύτερο πρόγραμμα θα σας πάει για μία ακόμα φορά θέατρο. Αυτή τη φορά στην παράσταση «Επιθεώρηση», εγώ θα σας τα πω, σε κείμενα των Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Δημήτρη Χαλιώτη και την πρωτότυπη μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη στο Βεάκιο Θέατρο. Η σκηνοθεσία είναι από τον Βαγγέλη Θεοδωρόπουλο. Το δεύτερο πρόγραμμα, λοιπόν, σας δίνει διπλές προσκλήσεις για τις 4, 5, 6 και 7 Ιουνίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Μπορείτε να μπείτε στα κοινωνικά δίκτυα, στο Facebook και στο Instagram του δεύτερου προγράμματος, να αφήσετε ένα σχόλιο με την ημερομηνία που σας ενδιαφέρει στην ανάρτηση του διαγωνισμού και οι νικητές και οι νικήτρες θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει μέχρι τις 3 Ιουνίου. Έτσι. Η επιθεώρηση, λοιπόν, εγώ θα σας τα πω, είναι μια παράσταση σε κείμενο, όπως σας είπα, Γεράσιμου Ευαγγελάτου, Δημήτρη Χαλιώτη, πρωτότυπη μουσική Θέμη Καραμουρατίδη, ζωντανή τετραμιλή ορχήστρα και σκηνοθετική υπογραφή του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου. Οι εξαιρετικοί πρωταγωνιστές, Δημήτρης Πιατάς, Ελένη Κοκκίδου, Δημήτρης Μακαλιάς, Γιούλη Τζαγκαράκη, Ζερόμ Καλούτα, Σύρμο Κεκέ, Μαρία Διάκο Παναγιώτου, Αλέξης Βίδαλάκης και Θανάσης Ισιδώρου.

παραδοσιακό, βεβαίως, των Επτανήσων. Μενεξέδες και ζουμπούλια, αν την δείτε, την καλή μου χαιρετίσματα πολλά. Εγώ θα στείλω χαιρετίσματα σε όλους μέσα από την καρδιά μου. Ήταν οι μνηστήρες που το ερμήνευσαν. Η βασική σύνθεση της μπάντας των μνηστήρων είναι το Στάσος Ζαφυρίου, ο Βαγγέλης Μιχαλάτος και στο ακορντεόν ο Στέλιος Τσουκάτος. Θα φτάσουμε μέχρι τις 12.30 με ποίηση του Οδυσσέα Ελίτη, μελοποιημένη ποίηση του Οδυσσέα Ελίτη από την Ένα Βενετσάνου, η οποία και το ερμηνεύει, είναι το Μαγισσά.

μεγάλος πόνος της εποχής τότε που έγραφε αυτό το τραγούδι ο Βασίλης Τσιτσάνης. Αυτό ήταν τα ταξίδια, τα πλοία που έφευγαν, οι άνθρωποι που έφευγαν από τη χώρα. Ο ξενιτεμός ίσως και πολύ δύσκολες καταστάσεις που ζούσαν. Όλα αυτά λοιπόν φτιάξαν αυτά τα όμορφα τραγούδια που μας οδηγούν μέχρι και σήμερα, που τα ακούμε με μεγάλη χαρά και σήμερα και τα σιγοτραγουδάμε. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Ήταν τα λιμάνια, ήταν η Ελένη Τσαλιγοπούλου, όπως σας είπα, του Βασίλη Τσιτσάνη, από το άλμπουμ «Στην εποχή του ονείρου», κυκλοφόρησε κοντά στο 1997. Είμαστε στα 35 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα, 103,7 και 102,9. Καλημέρα σας και πάλι, συνοδοιπόροι, μαζί τη νύχτα μέχρι τις 2 και απόψε. Στον ήχο μαζί μου απόψε η φίλτατη Σταματία Σούλτη, ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Ήδη έχουμε αλλάξει το ύφος.

Τα δέντρα ταξίδεψαν, τα πουλιά ταξίδεψαν, τα τραγούδια ταξιδεύουν, η θάλασσα έχει καράβια. Η Μάρθα Φριτζίλα βεβαίως στην ερμηνεία, στίχους και μουσική του Θέμου Σκανδάμη. Κυκλοφόρησε το 2011 στο άλμπουμ «Η Μάρθα Φριτζίλα τραγουδά Θέμος Σκανδάμη». Και την Κυριακή, αυτή την Κυριακή, 31 Μαΐου, στις 6 το απόγευμα, θα ακούσετε εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα το ραντεβού την Κυριακή. Ο Φώτης Απέργης υποδέχεται το Σταμάτη Κραουνάκη, το δημοφιλή συνθέτη, και μιλάνε μαζί όχι μόνο για τα τραγούδια του που αγαπήσαμε, αλλά μιλάνε και για την εφάνταστη διασκευή της Λυσιστράτης του Αριστοφάνη, που θα παρουσιάσει με την Ελένη Ουζουνίδου στον ομώνυμο ρόλο στις 12 και 13 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Η πορεία του Σταμάτη ξεκίνησε ήδη από τα παιδικά του χρόνια. Οι γονείς του αντιλήφθηκαν τη μεγάλη αγάπη που είχε στη μουσική. Αποφάσισαν λοιπόν να αγοράσουν ένα πιάνο, παρότι το νοικοκυριό του τότε χρειαζόταν καινούριο ψυγείο. Προτίμησαν το πιάνο από το ψυγείο. Και από τις αρχές της δεκαετίας του 80, οι μελωδίες του Σταμάτη Κραουνάκη, συνήθως με στίχους της Λίνα Νικολακοπούλου, συντροφεύουν συναισθήματα, σχέσεις, την κοινωνική μας ζωή, με γνήσια μελωδικότητα, θέρμη, κέφι, αλλά συγχρόνως και πολύ χιούμορ. Την Κυριακή, λοιπόν, 31 Μαΐου, στις 6 το απόγευμα, θα ακούσετε εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα το ραντεβού την Κυριακή, όπου ο Φώτης Απέργης υποδέχεται το Σταμάτη Κραουνάκη. Και εμείς υποδεχόμαστε τη Λουζεριά. Μαζί με τον Χρήστο Γεροντίδη, είναι ο Σταμάτης Κραουνάκης.

Ιούλια Καραπατάκη, τιμονιέρης αγάπη, μέσα σε αυτό το ιδιαίτερο μουσικό δημιούργημα του Αντώνη Απέργη. Μου αρέσει πάρα πολύ εμένα η μουσική του Αντώνη Απέργη και βεβαίως η στίχη του Πάνου Δημητρόπουλου, τιμονιέρης αγάπη, καθοδηγητής και μπροστά σε όλα. Αυτή μπορεί να δώσει λύσεις σε πολλά προβλήματα, αρκεί βεβαίως να την ακολουθούμε και κάποια στιγμή και να μην πέφτουν όλες οι προσπάθειες στο κενό. Από το ολοκένουργιο άλμπουμ «Η ποιητική των ερώτων» που κυκλοφόρησε το Μάρτιο, δηλαδή πριν από 1,5 μήνα, «Η ποιητική των ερώτων» που παρακαλώ σημειώστε ότι σαν υπότιτλο έχει «Τραγούδια αραβώνων και διαζυγίων». Εξαιρετικό. Λοιπόν, οι πρώτες καλημέρες και πολλούς χαιρετισμούς θα στείλουμε για την βραδιά μας στον Ηλία που μας ακούει στο Μπέργαμο, στην Ιταλία. Πολλούς χαιρετισμούς και την καλημέρα μας. Καλημέρα επίσης και πολλούς χαιρετισμούς στη Σαλαμίνα, στο Παλαιό Φάλιρο, στο Κολονάκι, στο Ναύπλιο. Πολλούς χαιρετισμούς στην Πτολεμαΐδα, στον Οροπό, στην Κερατέα βεβαίως και στην Ηλιούπολη, την καλημέρα μου. Πολλούς χαιρετισμούς στην Αλική της Πάρου και στο Πανόραμα φυσικά στη Θεσσαλονίκη και έρχεται η Ρίτα Αντωνοπούλου.

Οι ελπίδες που χαρίζουν κάποιοι έτσι βεβαίως πάντα με ανταλλάγματα, γιατί η ελπίδα πουλιέται καλά, πουλιέται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και τα ανταλλάγματα πολλές φορές είναι πάρα πολύ ακριβά. Και όταν έρχεται η ώρα, τότε κάποια στιγμή όλα αυτά ανατρέπονται και φτάνεις στο στόχο σου και στην επιθυμία σου και δεν δέχεσαι ούτε τις ελπίδες τις ψεύτικες, ούτε τα ανταλλάγματα τα δήθεν. Θοδωρής Κοτονιάς, Νίκος Στρατάκης ήταν τα δανεικά φιλιά, η μουσική του Θοδωρή. Τα λόγια ήταν από την Κατερίνα Αεράκη. Κυκλοφόρησε το 2005 αυτό το τραγούδι στο άλμπουμ Το Φυλαχτό και θα γυρίσουμε πίσω τώρα το χρόνο, λίγο πριν φτάσουμε στη μία. Δημήτρης Ζερβουδάκης, από τα πιο αγαπημένα μου, σε λόγια του Γιάννη Μίτση, είδα ένα φίλο.

Από το άλμπουμ Ορφέας Περίδης με τους φίλους του ήταν η Μελίνα Κανά μαζί με τον Ορφέα Περίδη, που έγραψε βεβαίως και τη μουσική και τα λόγια στο Μάτια μου. Μάτια που μπορούν να βλέπουν τους φταίχτες όταν αυτό θέλεις να συμβεί και όταν δεν τα κλείνεις επίτηδες και κοιτάς ίσως και κάπου αλλού κάποιες στιγμές. Το κάνουμε πολλές φορές στη ζωή μας. Δεν αντικρίζουμε τον πραγματικό φταίχτη. Αντικρίζουμε μόνο αυτό το οποίο θέλουμε και εκεί χάνουμε λίγο την ιστορία μας και εκεί χάνουμε λίγο και την πορεία μας και τη διαδρομή μας. Γιατί όταν δεν βλέπεις το αληθινό και βλέπεις συνήθως το ψεύτικο, κάπου εκεί φαντάζομαι οδηγήσα. Είμαστε στα 5 λεπτά μετά τη μία. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της συντροφιάς μας και για απόψε, Παρασκευή 29 Μαΐου πλέον. Γιώργος Μαστής στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Η Σταματία Σούλτη Φίλτατη είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μαζί τη νύχτα στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 2 πάμε και απόψε συντροφιά.

Ο Νίκος Κουρουπάκης ερμήνευσε Νίκο Ζούδιαρη και μουσική και λόγια όσοι αγαπούν αληθινά από το άλμπουμ Αφίλιο που κυκλοφόρησε το 1998. Να σας θυμίσω ότι μας ακούτε πάντα και μέσω του Ερτέκο και ζωντανά και on demand βεβαίως. Επίσης η επικοινωνία μας είναι μέσω Viber, πληκτρολογείται δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, δηλαδή δεύτερο πρόγραμμα, το πρόγραμμα με 2M και μας στέλνετε την πολύ γλυκιά σας καλημέρα και την ώρα που ακούγαμε τον Νίκο Κουρουπάκη μου στέλνει η Κύρκη από το Αντίριο μια εξαιρετική φωτογραφία από την βαρδιόλα έτσι, του πλοίου, είναι το μπαλκονάκι του πλοίου, το παρατηρητήριο δηλαδή του καπετάνιου που βλέπει εκεί με φόντο τη θάλασσα, με φόντο τα φώτα, με φόντο τα γαλανά νερά. Της νύχτας όμως τα νερά, αυτά που είναι και ακόμα πιο ωραία, και να του στείλω πολλούς χαιρετισμούς και την αγάπη μου και μια παράξενη βροχή.

Από τη γνωστή τηλεοπτική σειρά «Ο Ιούδας φιλούσε υπέροχα», το ομώνυμο τραγούδι, μουσική του Πλούταρχου Ρεμπούτσικα, η στίχη του Ηλία Κατσούλη, η ερμηνεία φυσικά από τη Γλυκερία, ήταν και στο άλμπουμ της που κυκλοφόρησε με τίτλο «Εκτός προγράμματος», μάλιστα ο Σοκράτης. Να σας πω τι έλεγε ο Σοκράτης για την προδοσία. Ο μεν δηλός έλεγε της πατρίδος, ο δε φιλόδοξος της πατρώας ουσίας εστί προδότης. Αργότερα, πολλά χρόνια μετά, ο Διονύσης Σολωμός έγραψε «Δυστυχισμένε μου λαέ, καλέ και αγαπημένε και πολύ προδομένε». Βέβαια, στη συνείδηση τη δική μας έχει περάσει η ρίση του Πλούταρχου που έλεγε ότι την προδοσία πολύ αγάπησαν. Τον προδότη όμως, κανείς.

Επίσης από γνωστή και πολύ πετυχημένη τηλεοπτική σειρά «Το νησί» ήταν το τραγούδι «Είναι η αγάπη», το έγραψε η συγγραφέας του βιβλίου «Το νησί», η Βικτόρια Χίσλοπ έγραψε τα λόγια, ο Μίνος Μάτσας έγραψε τη μουσική, η Ελεονόρα Ζουγανέλη ήταν βεβαίως στην ερμηνεία. Είμαστε 22 λεπτά μετά τη μία, ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, αλλάζουμε τώρα κατεύθυνση. Πάμε σε Μαρία Φαραντούρη, την πολύ μεγάλη φωνή μας, τη Μαρία Φαραντούρη. Μουσική έχει γράψει ο συγγραφέας, ο Τούρκος συγγραφέας και μουσικός συνθέτης, ο Ζουλφί Λιβανελή. Ο Λευτές Παπαδόπουλος έχει γράψει τα λόγια, έχει γράψει τους στίχους, σαν τον μετανάστη.

θες να το ξέρω, του Γιάννη Σπανού, σε ποίηση του Νίκου Καρίδη. Ήταν μια διασκευή του Γιάννη Μαθέ. Το τραγούδι αυτό βεβαίως το γνωρίσαμε και το πρωτοακούσαμε από τον Κώστα Καράλη στην τρίτη ανθολογία. Εν έτη 1975 η ζωντάνια από το Γιάννη Μαθέ του έδωσε μια διαφορετική έτσι αίσθηση, ένα διαφορετικό άκουσμα, πάντα όμως με την ομορφιά και το σεβασμό που αρμόζει σε κάθε τραγούδι. Στα 34 λεπτά μετά τη μία ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9 και σε όποια άλλη συχνότητα μας ακούτε σε όλη τη χώρα μαζί τη νύχτα μέχρι τις 2, πάμε και απόψε συντροφιά, ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές, τις μουσικές επιλογές και βεβαίως η φίλτα της Σταματία Σούλτη είναι στον ήχο. Άβατο, πολλές φορές υπάρχει σε κάποια σημεία τα οποία δεν μπορούμε να πλησιάσουμε, δεν μπορούμε να τα αγγίξουμε. Υπάρχει όμως και στα τραγούδια.

Εκεί που δεν υπάρχει άβατο, γιατί σε πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μας, οι ίδιοι άνθρωποι μεταξύ μας, οι συνάνθρωποι μας δηλαδή, μας βάζουν άβατο, μας απομακρύνουν από σημεία που δεν πρέπει να πλησιάσουμε. Μη μα κάνετε να αναφέρω τώρα και να πω για πάρα πολλά. Δεν θέλω, αλλά εν πάση περιπτώσει οι συνάνθρωποι τα ξεκινάνε όλα. Δημιουργούν άβατα, δημιουργούν τείχη, δημιουργούν κλειστές πόρτες και εκεί ακριβώς εσύ τα βρίσκεσαι αντιμέτωπος και άβατα. Δεν υπάρχουν όμως. Όταν το θέλεις, κάποια πράγματα ξεπερνιούνται. Για να το ξέρουν και αυτοί που τα βάζουν, όχι κι άλλος λόγος. Ο Χρήστος Τιβαίος στην ερμηνεία, άβατο του Γιώργου Ανδρέου, από το άλμπουμ «Μυστήριο Τρένο». Να στείλω καλημέρες και πολλούς χαιρετισμούς στη Λάρισα, στην Πειραϊκή, με αυτή την καταπληκτική φωτογραφία που μου στείλατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στον Πειραιά την καλημέρα μου, στην Καλυθέα, στην Τρίπολη, στο Άργος, στο Εγάλεο. Τραγούδι του Κώστα Καλδάρα, στίχη και μουσική, γιορτής παραμονές, ο τίτλος, Μόρφο Τσαϊρέλη, ερμηνεία.

ημέρες του καλοκαιριού που το πρώτο ερμήνευσε βεβαίως ο Γιάννης Πουλόπουλος σε ένα υπέροχο τραγούδι του Μίμη Πλέσσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Εδώ το ακούσαμε από τον Μπάμπη Βελισάριο με τη σύγχρονη ενορχίστρωση του Παντελή Τζιάλα. Ήταν ημέρες του καλοκαιριού. Πλησιάζει και καλοκαίρι, πλησιάζουν και αυτές οι όμορφες μέρες, πλησιάζουν και οι διακοπές, πλησιάζει και η ξεκούραση, καιρός να έρθει, με το καλό να ορίσει και να στείλω τις πιθανόν τις τελευταίες μας καλημέρες για απόψε στο νέο κόσμο και στα Πετράλωνα βεβαίως, την καλημέρα μου και θα στείλουμε και μια εξαιρετική καλημέρα και πολλούς χαιρετισμούς στον Νίκο που μας ακούει στο Όσλο και μου έχει στείλει μια καταπληκτική φωτογραφία, αν μπορούσατε να τη δείτε. Είναι 10 η ώρα το βράδυ στην Νορβηγία και ο ουρανός έχει τέτοια χρώματα που είναι δηλαδή απίστευτα. Μου στέλνει φωτογραφία 10 η ώρα το βράδυ και φωτογραφία τώρα, μία παρατέταρτο ώρα βέβαια Νορβηγίας, δύο καταπληκτικές φωτογραφίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Νίκο. Τι να θυμηθώ με την ιδιαίτερη φωνή του Απόστολου Ρίζου.

Ένα τραγούδι για την αίσθηση της μοναξιάς, την αίσθηση της απώλειας, την αίσθηση της απόστασης ή ακόμα και την αίσθηση της απομάκρυνσης που πολλές φορές συμβαίνει χωρίς δύο άνθρωποι να το θέλουν. Απλά γιατί έτσι συμβαίνει. Και αυτό βέβαια δεν μπορεί κανείς ούτε να το κακολογήσει, ούτε να πει ότι ποιος θέει από τους δύο ή οτιδήποτε από όλα αυτά. Υπάρχουν γεγονότα και καταστάσεις στη ζωή που φέρνουν έτσι τα άγρια σοκάκια της ψυχής να τα ψάχνουν μεταξύ τους, αλλά να μην ανταμώνουν. Ο Νίκος Ζούδιαρης έγραψε αυτή την εκπληκτική μουσική και τους στίχους, ο Απόστολος Ρίζος με την ιδιαίτερη φωνή του στην ερμηνεία του «Τι να θυμηθώ» από το άλμπουμ «Ένας κύκλος κλαίει». Σαλίνα Γαβαλά για τη συνέχεια, ούτε καν.

ούτε καν φαντάζονται, γιατί μερικά πράγματα στη ζωή, τα αυθεντικά δηλαδή, δεν ανταλλάσσονται με τίποτα. Όλα τα άλλα είναι μιμητισμός. Σαλίνα Καβαλά, ολοκένουργιο τραγούδι, κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο φέτος, το 2026, η στίχη του Δημήτρη Αναγνωστόπουλου, η μουσική του Νίκου Μερτζάνου, ούτε καν ο τίτλος του. Θα σας αφήσουμε με ένα τραγούδι σε στίχους και μουσική του Γιώργου Δημητριάδη, από την Ανδριάνα Μπάμπαλη φυσικά. Σε ένα σύννεφο πάνω θα ανέβουμε για να ταξιδέψουμε. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ. Α, να πω καταρχάς για την τελευταία φωτογραφία. Λίγο θα πω. Τελευταία φωτογραφία που μου έστειλε η Χρυσούλα από το Πανόραμα στη Θεσσαλονίκη. Ένα εξαιρετικό δειλινό από την Νικήτη εκεί στην Χαλκιδική. Πάρα πολύ όμορφο, με τις βάρκες και τον ήλιο να πέφτει. Μας έφτιαξε τη βραδιά και την αποχαιρετούμε και της ευχόμαστε καλό ξημέρωμα. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη Σταματία Σούλτη που ήταν απόψε στη ρύθμιση του ήχου. Ο Γιώργος Μαστής ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Μαζί τη νύχτα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα. Να έχουμε μια πολύ όμορφη ημέρα και να αγαπάμε το διπλανό μας.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
2: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103.